μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια άσπρη μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γεια σου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30 τι κάνει?
1: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Για δώστε λίγο χέρι.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Τα

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού?
1: Έμα δηλαδή. Άι παράτα
2: με. Δεν το είπες, δηλαδή, μας κλείσουνε.
1: Έμα δηλαδή μία ώρα πού και πού.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
2: Αχ!
1: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
2: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
2: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
1: Δεν κάνει, λέει. Ρε.
2: Γιατί?
1: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
2: Το μαύρο.
1: Ναι.
2: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
1: Ναι, και εμένα γιατρό μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει, τώρα οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Ανε ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Κρύψω από μένα, μάθας ευρώ. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρδάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Τι δίνει στο τέλος του γάμου?
1: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
0: Φέτα! Κου!
1: Κουρουτυρόπιτα!
0: Κουφέτα, τέλος!
2: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
1: Ελένη, σε έχεις?
0: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
0: Και Ελένη.
1: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
0: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι.
3: Σο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
0: Ναι, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για manicure pedicure.
4: Πώς είναι?
0: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντροπαξιμαδάτο.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
0: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
4: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
1: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
0: Ναι.
1: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
0: Το κάνει αυτό.
1: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
0: Μάξε όλη γειτονιά.
1: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Και 104,8 ευρώ μετρητά είναι η δικά σας.
1: Γιώργος
3: και Μαρία.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
4: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις αρέσει.

0: χρόνο. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο να ανοίξεις το παράθυρο και να αντικρίσεις θάλασσα και να πεις καλημέρα, πρώτη βουτιά. Πριν πας για δουλειά, πριν πας οπουδήποτε, πριν κάνεις
1: αλλά
0: οτιδήποτε.
1: Αλλά πάω και δουλειά, να ανοίξω να δω τη θάλασσα και να πάω μετά και για δουλειά. Τι λες ρε καρτελιά.
0: Γιατί δεν ήταν πολύ ωραίο να ανοίξεις
1: τώρα. Μας χάλασες όλοι, δηλαδή πραγματικά είπα να σου πω ναι.
0: Ή να έχεις μια πισίνα ας πούμε τώρα στο σπίτι, να ήταν εύκαιρη να ανοίξεις το παράθυρο, να ρίξεις μια βουτίτσα και μετά να συνεχίσεις την ημέρα σου.
1: Ναι. Τόσο απλά. Τι ωραία ρε παιδί μου να είσαι άντρας. Δεν έχεις μετά να φτιάξεις μαλλιά, να κάνεις τίποτα. Βουτίτσα ρε. Βουτίτσα και μετά.
0: Βάλε σκουφάκι.
1: Τι λες που θα βάλω εγώ σκουφάκι. Δεν πρώτον δεν μπαίνει σκουφάκι.
0: Ωραία, μη βουτίτσεις κεφαλάκι.
1: Ραπουνζελάδικο. Και μου κάνεις μία εικόνα, με ψήνεις άπειρα.
0: Ναι.
1: Με πουλάς και με αγοράζεις με το. Ανοίγεις παράθυρο και βλέπεις θάλασσα και μετά πας στη δουλειά.
0: Ναι, αφού δουλεύουμε ακόμα. Τι να κάνουμε, είμαστε διακοπές. Τι να κάνουμε, άμα ήμασταν διακοπές, δεν το έλεγα.
1: Τι λες ρε Γιώργο,
0: ναι,
1: δηλαδή έχεις σπίτι που βλέπει κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Όχι, αλλά άμα πας διακοπές μπορεί να νοικιάσεις ένα
1: διακοπές,
0: σπίτι.
1: Το είπες,
0: να...
1: το είπες, διακοπές. Με, γιατί μου βάζεις μέσα από τη δουλειά. Δεν θέλω ρε, στο δικό μου το όνειρο, σε αυτό που λες, θέλω
0: πάλι
1: να πει διακοπές.
0: Τι έγινε πάλι χθες, έλα λέγε.
1: Δεν είχα νεύρα, αφού σου λέω με αγόρασες με την ιδέα.
0: Τι σε αγόρασε, λέω, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Και μετά να πάω στη δουλειά.
0: Ναι, να πήγαινε στη δουλειά. Σιγά που πάμε, λες και εμείς σκάβουμε.
1: Δεν έχει σχέση. Εγώ θέλω να πάω άδεια.
0: Υπάρχουν και αυτοί που πάνε στη δουλειά σου, λέει δόξα τω Θεώ, πάω για δουλειά, έχει air condition free.
1: Ναι.
0: Να παγώσει, λέει το είναι μας.
1: Έχω μάθει ότι μαλώνει πάρα πολλοί κόσμος στη δουλειά για το air condition. Ο ένας κρυώνει, ο άλλος ζεσταίνεται. Ο ένας κρυώνει, ο άλλος ζεσταίνεται και πηγαίνουν τα προβλήματά τους στους managers.
0: Εντάξει, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε και πολύ. Είναι πολύ απλή η λύση.
1: Ποιο έχει δίκιο στο συγκεκριμένο.
0: Τι εννοείς,
1: ποιο έχει δίκιο, δηλαδή εγώ που κρυώ, που ζεσταίνομαι και θέλω το air condition καλοκαίρι να δουλεύει στο full, ή εσύ που κρυώνεις και μάτς την έχεις παίξει τώρα κρυουλιάρα.
0: Δεν σε έχει παίξει κρυουλιάρα, απλά.
1: Βάλε ζακέτα, εγώ έχει, αυτό πιστεύω.
0: Έχει κάτσει πολύ κοντά στο κλιματιστικό, οπότε βάλε ζακέτα.
1: Βάλε ζακέτα, πιστεύω πάντα πρέπει να πηγαίνουμε με το μέρος
0: pullover.
1: Αυτό που χρειάζεται το κλιματιστικό. Δηλαδή, εάν είναι καλοκαίρι, το κλιματιστικό πρέπει να είναι στους μείον 10 ή. Τέλος πάντων, πόσο βάζετε.
0: Ή που ισχυμός, ναι.
1: Και ο άλλος να φοράει τη ζακέτα. Το ίδιο συμβαίνει και το χειμώνα. Δηλαδή.
0: Δουλεύεις τον Αύγουστο και λες, γυναίκα, βγάλε μου το καλό το πουλόβερ, σήμερα να πάω για δουλειά.
1: Πού είχε ρε παιδί μου, έχεις πάρει την ωραία σου την εσάρπα, έχεις πάρει το ωραίο σου το μπουφανάκι, πάντα με τον άνθρωπο που ζεσταίνεται περισσότερο.
0: Ή χωριστέ τα γραφεία σας. Πήγαινε σε άλλο γραφείο, ένα σε άλλο γραφείο άλλο.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι λέω, ρε.
1: Στις εταιρείες ένας χώρος είναι.
0: Και παγώνουν όλοι μαζί.
1: Ναι, δηλαδή τώρα εδώ η Βασιλική, άμα σου πει θα πάω. Τι θα κάνει η Βασιλική, άμα σου πει πάω.
0: Μπορεί να φύγει από εκεί, να πάει στο άλλο γραφείο από εδώ.
1: Και πώς θα μας μιλάει.
0: Δεν θα μας μιλάει, εντάξει, δεν θα έχουμε επικοινωνία, αλλά δεν πειράζει. Από το να πάθει ψήξη ή να πάθει μητρικά ή κάτι, ρε παιδί μου, από τον πάγο.
1: Κατάλαβες τώρα ότι πήγαινε για εμάς αυτό. Εκεί θα μείνει το air condition, έχεις βάλει τις ζακετούλες. Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. 2 του μήνα σήμερα, Ιούλιο. Άντε, ζιγούλια, ζιγούλια. Ξεκινάμε να τον τρώμε και τον Ιούλιο. Να δω πότε θα πάρετε και τις πρώτες σας άδειες.
1: Ναι, έκανα ένα γκαλοπάκι χθες. Έμαθα ότι μέχρι τις 7-8 Αυγούστου βγαίνετε οι περισσότεροι για άδεια. Οπότε τότε είναι το λογικό νομίζω που θα βιάσει έτσι. Και η πόλη και η Αθήνα και γενικότερα θα ξεχυθείτε.
0: Θα βιάσει η Αθήνα, γεμίσουμε εμείς.
1: Εμείς γεμίζουμε.
0: Εμείς γεμίζουμε.
1: Νομίζω ότι πάμε σε νησιά.
0: Όχι, δεν πάνε και
1: τα
0: σε νησιά.
1: Τα Σαββατοκύριακα καλέ βουλιάζουμε εμείς.
0: Και το καλοκαίρι δεν βουλιάζουμε.
1: Αυτό σου λέει τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού.
0: Όχι, όλο το καλοκαίρι. Όταν σκάσουν οι άντρε, θα σκάσει και κόσμο στη Γαλλία να μείνει μόνιμη. Να μείνει μια εβδομάδα. Έχει πολύ ωραία μέρη η Εύβοια να πάει να εξερευνήσει.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ένα άμα μένει κέντρο, δεν είναι τίποτα να πα μια χιλιαδού μια ώρα, να πα μετόχι, να πα 5-6 μέρη.
1: Το μετόχι δεν έχει θάλασσα.
0: Βόλτα είπα πουλάκι μου.
1: Βόλτα γιατί να πα.
0: Όταν πα σε ένα νησί, βόλτα μόνο θάλασσα έχει. Το βράδυ δεν πα και στην πόλη που είναι μέσα στο καρακέντρο, μέσα στη μέση του βουνού.
1: Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση μαζί σου.
0: Γιατί έχω δίκιο, γι' αυτό.
1: Όχι, τα έχω παρατήσει. Τα έχω παρατήσει.
0: Τα έχεις παρατήσει. Ωραία, παιδιά, τα δικά σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048.

0: Καλημέρα στο φίλο του Σέλια που λέει πολύ ωραίο σκηνικό. Γιώργο, έτσι βουτιά στη θάλασσα και τα λοιπά.
1: Και μετά δουλειά.
0: Ναι, ρε παιδιά, γιατί κακό είναι, δηλαδή από το τίποτα.
1: Επειδή εσύ είσαι εργασιομανής, επειδή δεν μπορείς να ζεις χωρίς τη δουλειά σου, πρέπει εμείς να έχουμε τώρα στο μυαλό μας ότι μετά θα πρέπει να ντυθούμε, να βαφτούμε και να πάμε στη δουλειά.
0: Και μην βαφτείς.
1: Τι λες, δεν σου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν ήξερα που θα πάω σε 90 νοματέους να με δούνε τόταλοι άβαφοι.
0: Γιατί τι θα πάθεις, θα γίνει
1: δεν
0: τίποτα, θα τρομάξουνε, τι θα γίνει.
1: Όχι ρε φίλε, πρέπει
0: τι,
1: το,
0: σαν να γνωρίσουν.
1: Το μαγουλάκι να είναι λίγο
0: δεν θα ανοίγει, δεν θα ανοίγει και το κινητό σου, σιγά μωρέ, μη βαφτείτε μωρέ μια μέρα και εσείς κορίτσια, το καταλαβαίνω. Τρέχετε το πρωί να προλάβετε να φτιαχτείτε και λίγο, εντάξει το καταλαβαίνω, έχετε μια διαδικασία περισσότερη από εμάς.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βρέχουμε ένα μαλλί αν έχουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και πάμε για δουλειά. Φοράμε και ένα τζινέκι και εξαφανιζόμαστε. Το καταλαβαίνω. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι πολύ ωραίο σκηνικό να ρίξει μια βουτίτσα. Μην το βρέξει το κεφαλάκι.
1: Ναι. Και μην πας και στη δουλίτσα.
0: Γιατί ρε παιδί μου.
1: Παίξε ότι είσαι άρρωστος. Τέλος πάντων, δεν ταιριάζουν αυτά τα χνότα μας αυτή. Σε αυτή τη συνθήκη που έχεις βάλει, εγώ δεν θέλω να πάω στη δουλειά και το αφήνουμε εκεί.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή δεν θα φαγωθούμε τώρα πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. 2 του Ιούλη, άσε να περάσει λίγο ήρεμα.
0: Φαντάζεσαι πώς θα πάει ο μήνας, τέλειο.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Γιάννη, στο Στέλιο, στη Λίτσα, στον Αλέξανδρο, στον Νίκο, στο Κατερινάκη, στη Μαρίνα, στο Στέφανο, στο Βασίλη, σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει από πολύ νωρί τι πρωινέ του καλημέρε. Συνεχίζουμε και έχουμε την επικοινωνία μα στο Viber. Στέλνει και εσύ τώρα το μήνυμα σου στο 697-800-1048 και να σα πω λιγάκι ότι εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα με το νούμερο 1 νέο, νομίζω που κάνει το γύρο του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη βρεθήκαμε πριν από λίγες ώρες μόνο, δύο άτομα, δύο ακτιβιστές ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building, το από τα ψηλότερα κτίρια γενικότερα παγκοσμίως, 440 και μέτρα. Ανέβηκαν λοιπόν οι ακτιβιστές πάνω μέχρι την κεραία, χωρίς να φοράνε κάποιον εξοπλισμό για να τους βοηθήσει.
0: Α.
1: Γιατί?
0: Για να βγάλουμε μια selfie.
1: Βγάλανε τη selfie, δεν βγάλανε, όχι.
0: Α, βίντεο.
1: Ανεβάσανε ένα πανό σαν άλλοι πειρατές ντυμένοι σαν Batman Batwoman. Φορούσαν και μάσκες με αυτάκια από πάνω. Όλα μαύρα λεοπάρ. Λες και έχουν σκάσει από κάποια ταινία.
0: Ωραία.
1: Και βάλανε ένα πανό που έλεγε: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα βιώσει την ειρήνη. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Μαζεύτηκαν ελικόπτερα, μαζεύτηκε το LAPD εκεί πέρα. Και τι κάνανε την ώρα που κατεβαίνανε προς τα κάτω?
0: Τους πιάσανε.
1: Όχι, κάτω-κάτω θα τους πιάνανε. Ναι, τους περίμενε η αστυνομία. Κάπου στη μέση εκεί με τις κεραίες και πριν αρχίσουν να κατεβαίνουν.
0: Βουτήξαν στο κενό και ανοίξαν με αλεξίπτωτα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Καλό θα ήταν αυτό, πολύ έξυπνο. Της έκανε πρόταση γάμου. Και όλα, παιδιά.
0: Για να καταλήξουμε σε αυτό.
1: Όλοι οι σταθμοί ειδησιογραφικοί είχαν στείλει τα ελικόπτερά τους, εντάξει. Τους είχαν περιτριγυρίσει όλα τα ελικόπτερα. Βλέπανε λοιπόν σε ζωντανή σύνδεση το ζευγάρι.
0: Άρα είναι και οι δύο βλαμμένοι.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Να γονατίζει και να κάνει πρόταση γάμου στην τύπισσα και να έχουν πάθει ιστερία όλοι οι παρουσιαστές. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό! 10 λεπτά πριν του συλλάβουνε, ανεβήκανε πάνω. Βάλανε
0: αυτό
1: το
0: έκανε, ρε φίλε, για να τη κάνει πρόταση γάμου, να μαζευτείτε εσείς, να την κυνηγάτε εσείς, να γίνει αυτό το σούσουρο και να κάθουμε εμείς να συζητάμε σήμερα μια πρόταση γάμου που έγινε στον ουρανοξύστη τη Νέα Υόρκη. Σιγά τα ΟΑ.
1: Σιγά τα ΟΑ που ανεβήκανε πάνω χωρίς χινιά, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω, μαζούνε. Κατεβήκανε κάτω, του μπαχλαρώσανε. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς κάνουν πολύ συχνά ορειβασίες και τέτοια πράγματα. Έχουν ξανανεύει για να ξαναπάνε.
1: Γιατί μου τα τοποθετεί όλα σε ένα σημείο το οποίο δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Γιατί δεν μου
1: δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Έχουμε δει 300.000 προτάσεις γάμου οι οποίες είναι κουλαμάρα και υψοκινδυνεύουν τις ζωές τους. Μπας και κάνουν μια πρόταση γάμου διαφορετική και θα γίνει
1: βάιρα. Εσύ πού έκανες πρόταση γάμου?
0: Πουθενά.
1: Αυτά είναι.
0: Να, ορίστε.
1: Ακολουθήστε το παράδειγμα του Γιώργου Καρτελιά. Για να μην έχετε σχέση με
0: γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή?
1: Πρέπει να τα βγούμε. Πολύ εφάνταστο. Δεν χρειάζεται. Πάρε το Empire State Building. Ποιο έχουμε το πιο ψηλό κτίριο εδώ στην Ελλάδα?
0: Στον Πειραιά.
1: Αυτό που φτιάχνετε τώρα που ανηγυρείτε εκεί στο Ελληνικό.
0: Γιατί θες λέτε να κάνει το ρηβασία?
1: Όχι, εγώ έχω και ψοφοβία, Χριστιανό. Μου πα καλά, σιγά που θα μπαίνω μέσα.
0: Εσένα που θα θέλεις ρε παιδί μου να σου κάνουν πρώτα σιγά μου?
1: Νομίζω.
0: Δηλαδή πώς το σκέφτεσαι?
1: Σε ένα ταβερνάκι με τη γανιτά κολοκυθά και τη γανιτά καλαμαράκι και τσίπουρο.
0: Μετά την ενόχληση ότι εγώ δεν έκανα τέλεια.
1: Το δικό μου είναι τέλειο με φαγητό ρε φίλε.
0: Να φτύνει το κολοκυθά και να βγάζει το αφιλίδι.
1: Μωρό μου.
0: Μέσα τζατζίκι μη το φας όλα γιατί κάτι είναι κρυμμένο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
8: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210 44 405.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. 2 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και πάμε να πάρουμε τον ωραίο μας τον καφεδάκο, φυσικά από τον Αλιμπινίση. Πάμε να πάρουμε ωραίο παγωμένο καφέ. Θέλεις να έχεις δίπλα σου και το καλύτερο, έτσι κουλουράκι. Θέλεις τυρόπιτα φρέσκια. Θέλεις cupcake. Θέλεις κρουασάν με πραλίνα. Θέλεις υπέροχες μπαγκέτες. Και να βάλεις ό,τι ψοφάει, Θεέ μου. Ό,τι θέλει η καρδούλα σου μέσα. Στον Αλιμπινίση θα το βρεις. Φαρμακίδου 1 και στο τηλέφωνο 22 210 64 36. Κάνεις τώρα την παραγγελία σου για τον καλύτερο καφέ που θα βρεις εδώ στη Χαλκίδα.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα, παιδιά, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα το πεις καθόλου, διότι κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Σαν σήμερα το 1998, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα με τις τιμές να φτάνουν στον υδράργυρο στους 45 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Η Νέα Φιλαδέλφια έφτασε 44 και τα Τόι, Χανιά, Κύθυρα, Καλαμάτα, Τανάγρα 45.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί τον περιμένουμε,
1: γιατί?
0: Λέει πώς και πώς.
1: Τώρα χθες δεν έλεγες καλέ μπουρίνια έρχονται.
0: Μετά ρε. Δεν λέω για αυτές τις Παρασκευή Σάββατο που έχει δώσει μπουρίνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχονται οι υψηλές θερμοκρασίες μετά τα μπουρίνια.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: 45.
0: Ναι.
1: Τι λες ρε Γιώργο τώρα, δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν αυτές τις μέρες να λέει τέτοιο πράγμα, ότι έρχεται τόσο ζέστη.
0: Καλά, εγώ μίλησα.
1: Ωραία, και άμα φτάσουμε 45, αν δω τον υδράγυρο, θα σου κουνήσω το χέρι. Προς το παρόν λέω ότι λες ψέματα.
0: Γιατί άμα δεις το αυτοκίνητο, το αφήσεις λίγο στον ήλιο, θα βαρέσεις.
1: Άλλο το αυτοκίνητο ρε Γιώργο.
0: Πού θα μετρήσω θερμοκρασία, θα βγω με ένα θερμόμετρο έξω στους δρόμους.
1: Η γενική θερμοκρασία τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Χαλκίδα, να ξέρεις ότι η θερμοκρασία είναι τόσο. Δεν θα φτάσει. 25 βαθμούς έχουμε.
0: Ωραία. Επίσης, σαν σήμερα το 1932, η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει. Δεν λέγανε θα σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Δεν θα σταματήσει ποτέ, όχι.
0: Και θα μέναμε μόνοι μας στην καλοκαιρινή.
1: Καλοκαιρινή ή χειμερινή.
0: Στην καλοκαιρινή νομίζω θα μέναμε. Έχω την αίσθηση ότι λέγανε θα ψηφιστεί κάποια στιγμή να μείνουμε στην καλοκαιρινή μόνιμα.
1: Δεν ψηφίστηκε.
0: Αυτό το πράγμα
1: δεν του βολεύει.
0: Πράγμα. Γιατί?
1: Δεν του βολεύει για τα χρηματιστήρια κάτι.
0: Άντε αλήθεια. Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε λίγο στον Ιουβενάλιο, Ιουβενάλι και Ιουβεναλία.
0: Χρόνια πολλά σε έναν που γιορτάζει σήμερα. Αλλά χρόνια, και σε, χρόνια πολλά και σε έναν που έχει γενέθλια σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μαζί με τον Ρενέ Λακώστ. Μεγάλο αντισφαιριστή και επιχειρηματία μετά με τα μπλουζάκια των κροκόδιλων.
1: Βέβαια, τα Λακώστ.
0: Τα Λακώστ, ξέρει γιατί έβγαλε τον κροκόδιλο στα μπλουζάκια τα συγκεκριμένα.
1: Όχι.
0: Γιατί τον φωνάζανε όταν έπαιζε τένις.
1: Ναι, κροκοδιλάκια.
0: Ήταν το παρατσούκλι του.
1: Αλήθεια.
0: Κροκοδιλάκια.
1: Μπράβο του.
0: Και με τον Νίκο Απέργη έχει γενέθλια σήμερα. Για να δούμε Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ούφο, χρόνια μα πολλά.
1: Τρελαίνεται με κάτι.
0: Παγκόσμια ημέρα καθηγητών σήμερα, εθνική μέρα ξέχασα. Και δεν τρέχει και τίποτα. Ξέχασα το ένα, ξέχασα το άλλο, ξέχασα να πάω στο σούπερ μάρκετ, ξέχασα να κάνω να φέρω γάλα. Και δεν τρέχει τίποτα. Είναι η μέρα του να ξεχάσεις, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Επίσης
1: εσείς είναι... τα γράφετε κάτω ότι είναι να κάνετε μέσα στην ημέρα σας.
0: Κοίτα, υπάρχουν εποχές που τα γράφω και τα ξεχνάω συνέχεια.
1: Και εγώ, άμα δεν τα γράψω, δεν θα κάνω τα μισά.
0: Μετά με πιάνουν κάτι ψυχολογικά και δεν γράφω τίποτα. Α, τι θα τα θυμηθώ.
1: Και θα τα θυμηθείς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, άμα βάλεις ένα ραντεβού από σήμερα σε 3 εβδομάδες. Θα τα
0: το ξεχάσει, ρε, το ξεχάσει.
1: Δεν πρέπει να το γράψει. Δηλαδή, άμα δει το calendar, το ημερολόγιο μου είναι γεμάτο. Κάθε μέρα, δηλαδή, έχω γράψει και το πιο απλό. Να στείλω mail εκεί. Το έχω γράψει, γιατί θα το ξεχάσω.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Παλιά δεν το είχα αυτό, τα θυμόμουν.
0: Γι' αυτό έχω χάσει τα μισά μου ραντεβού.
1: Τα έχει χάσει,
0: Ναι.
1: Γράφτα
0: με παίρνουν τηλέφωνο 10 λεπτά πριν. Και λέω, τώρα το θυμήθηκε, να μου το θυμίσει. 10 λεπτά πριν, μέχρι να φτάσει το δύο.
1: Είναι καλή ιδιαιτέρα σου τα ραντεβού σου να στο θυμίζει.
0: Το συγγνώμη, τι να κάνω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στέλνω και εγώ πάντα επιβεβαίωση αν έχω ένα ραντεβού, πάντα θα στείλω.
0: Ισχύει.
1: 4 ώρες νωρίτερα. Ισχύει για σήμερα, είμαστε οκ. Okay. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, πρέπει να τα έχει γραμμένα. Κάποιο πρέπει. Από του δύο παρευρισκόμενου πρέπει ο ένα πάντα να το θυμίζει.
0: Ναι.
1: Εδώ τα μηνύματά σα όμω, αναρωτιέστε ποιο είναι το χειρότερο μέρο για να κάνει πρόταση γάμου. Και υπάρχουν κάποια μηνύματα.
0: Ναι.
1: Το νούμερο ένα θα πω εγώ, ότι ψηφίζανε ότι τα μπουζούκια είναι το χειρότερο μέρο για να κάνει πρόταση γάμου. Στην καλή σου, στον καλό.
0: Ναι,
1: σου.
0: Γιατί δεν ξέρει αν ισχύει, τι έχετε πει.
1: Τι?
0: Θα το θυμάται την άλλη μέρα.
1: Γιώργο, ποιο θεωρείτε ότι είναι το χειρότερο μέρος για να γίνει μια πρόταση γάμου?
0: Ξέρω εγώ. Εσείς έχετε ακούσει... σκάλωμα με αυτό ότι πρέπει να είναι τύπου ρομαντικό, πρέπει να είναι έτσι.
1: Αυτά
0: θα δω θέλα έτσι στο μυαλό μου.
1: Για αυτούς που κάνουν τα social, που θέλουν να βγάλουν το βιντεάκι, που, θέλουν, που το χρειάζονται το να είναι
0: όχι,
1: τόσο
0: το
1: πολύ
0: λέω,
1: ρομαντικό.
0: Δεν το λέω για το βίντεο, ότι να το ανεβάσουν και να πάρουν like. Το λέω καθαρά ότι πιο ρομαντικές είστε οι γυναίκες και το έχετε κάπως στο μυαλό
1: σας. Σε ένα πικνίκ, ας πούμε, να έχεις κανονίσει, να πάμε με ένα ψάθινο
0: καλαθάκι,
1: να έχεις σαμπάνια, φράουλες, να έχεις πάρει μαζί σου λίγο μπρι.
0: Νύχτα στο κρεβάτι.
1: Ζεστό. Τι νύχτα στο κρεβάτι, ρε Γιώργο, ναι.
0: Με άλλου 10.
1: Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γιατί λες ένα σκηνικό, λέω κι εγώ ένα άλλο.
1: Στο κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι, πώς το έχεις.
0: Ένα μην έχει γούτσου γούτσου μετά. Δηλαδή, το κοντζάμ πρώτα σιγά μου θα σου κάνω. Το κοντζάμ δαχτυλίδι θα σου δω. Δεν θα μου κάνει μετά.
1: Είμαι κουρασμένη, έτσι όπως το έχεις φέρει.
0: Θα το πάρω πίσω. Θα το πάρω, θα στο δώσω όταν δεν έχεις πονοκέφαλο.
1: Ψηφίζουμε το χειρότερο μέρος που μπορείς να κάνεις πρόταση γάμου στο έτερον σου ήμιση. Στο Viber για να το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. 697-800-1048. Επίσης, εμένα ο ξαδερφός μου έκανε πρόταση γάμου στην γυναίκα του, στην κορυφή του Ολύμπου. Μετά από.
0: Ανεβήκανε στον Όλυμπο.
1: Ναι, μετά από 10 ώρες ορειβασίας.
0: Παναγία.
1: Πήγανε πάνω στον Όλυμπο και της έκανε πρόταση γάμου.
0: Εντάξει. Τη άρεσε?
1: Κουραστικό θεωρώ. Ναι, πολύ που τον παντρεύτηκε. Αλλά.
0: Καλά, δεν υπάρχουν προτάσεις γάμου που λένε εύκολα όχι, αλλά.
1: Πώς?
0: Ξέρεις πότε θα την κάνεις και πότε θα το πεις. Δεν το πεις σε περίπτωση που είστε τσακωμένοι ή σου μου κρατάς μούτρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρθω εκεί που είσαι με στις μαύρες πλερέζες και είμαστε στα μαχαίρια να σου πω α, μήπως θες να με παντρευτείς.
1: Εκεί να δεις τι ωραία που θα μου γυρίσει και δεν θα σου είμαι πια θυμωμένη.
0: Αλήθεια.
1: Κάνε μου εσύ την πρόταση γάμου και θα το καταπιώ εγώ το πικρό ποτήρι.
0: Καθένας με τον πόνο του, καταλάβατε έτσι. Τη χειρότερη πρόταση γάμου που πιστεύετε μπορεί να κάνει κάποιος. Υποβρύχια.
1: Τι εννοείς?
0: Κάνουν σκούμπα ντάιβινγκ.
1: Αχ, να μπουν σε υποβρύχιο, λέω. Πας καλά, έχω και κλειστοφοβία. Δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτά, ούτε σε συνθήκη. Που σκούμπα ντάιβινγκ, ούτε και εκεί. Δεν μπορώ να πάρω οξυγόνο. Δεν έχω οξυγόνο, λέω κάθε φορά στο.
0: Και να προσπαθείς τώρα να καταλάβεις αν θα σου πει ναι ή όχι.
1: Πας καλά, Χριστιανέ μου. Όχι, άλλα χειρότερα μέρη ψάχνουμε που μπορείς να κάνεις πρόταση γάμου και να έχετε ακούσει ίσως και ιστορίες. Γιατί όχι? Πού πιστεύετε ότι θα γίνει η χειρότερη πρόταση γάμου? Εσύ ας πούμε άμα έκανες πρόταση γάμου, πού θα την έκανες? Παιδιά, κράσαρε. Έλα 404.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχω κάτι στο μυαλό. Σε bungee jumping.
1: Bungee jumping.
0: Ναι.
1: Καλέ, έχεις δει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Πού θα σου πέφτει το δαχτυλίδι κάτω, το ψάχναμε.
0: Άμα το πιάσεις, παντρευτήκαμε.

0: κοκόρι, λάλησε το κοκόρι, είπε. 2-10-300-1048, πόσες φορές τα είπε άραγε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου. Το όνομά σου.
2: Το ονοματάκι σου.
0: 857.
3: Ευαγγελία.
0: Έλα, Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία μου. Ευαγγελία μου, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας.
3: 13.
0: Είσαι φοβερή, Ευαγγελία μου, είσαι φοβερή. Μοναδική, είναι μεγάλη, μοναδικά δώρα του Σόκεφε. Γεια σου.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Βενετσιάνο που έχουμε βάλει την ερώτηση που θα γινόταν, που πιστεύετε ότι θα γινόταν η χειρότερη πρόταση γάμου. Στο γήπεδο λέει να σε απορρίψει και να γίνεις ρεζίλη σε 50.000 κόσμο.
0: Να σου πω κάτι. Γενικά οι προτάσεις γάμου μπορεί να μην είναι πάντα δυσάρεστες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι άσχημη μια πρόταση γάμου όπου και να την κάνει. Αυτό δεν περιμένεις έτσι κι αλλιώς από τη σχέση σου κάποια στιγμή να σου κάνει πρόταση γάμου όπου και να είναι αυτή.
2: Μπορεί να έχει σχέση που να μην θέλεις να καταλήξεις σε γάμο.
0: Νομίζω ότι η χειρότερη πρόταση γάμου είναι η απόρριψη. Όπου και να είναι αυτό.
2: Όχι,
0: να σου
2: όχι. Επίσης, πολύ, πολύ ντερομαντικό, αντιρομαντικό είναι μέσα σε escape room, όπως λέει ο Γιάννης, και με την έξι θα γίνεις γυναίκα μου και δεν θα βγούμε ποτέ από εδώ, αν δεν πεις ναι.
0: Καλό.
2: Εγκλωμιστικό.
0: Γιατί?
2: Δεν μπορώ. Έχω και γενικά σε. Δεν μπορώ να μένω πολύ ώρα σε κλειστά δωμάτια. Έχω και ένα τέτοιο
0: θέμα. Δεν μιλάει για σένα.
2: Γενικά, εγώ πρέπει να τα σχολιάσω.
0: Τι να σχολιάσεις, τι, ότι δεν μπορείς να μπεις σε κλειστό δωμάτιο. Δεν
2: μπορείς να. Για να σχολιάζω και να λέω τις απόψεις μου.
0: Περίμενε. Ναι, καλά. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Πρέπει να. Εσύ δεν πρέπει να είσαι σε ύψη. Δεν πρέπει να είσαι σε βάθο. Δεν πρέπει να είσαι σε κλειστό δωμάτιο. Πρέπει να είσαι δηλαδή.
2: Σε ταβέρνα. Σε μια ταβέρνα.
0: Σήμερα το βράδυ, αγάπη, θα σε πάω στη χάσα από ταβέρνα ο Μπάμπης.
2: Ωραίος ο Μπάμπης.
0: Βάλε τα καλά σου. Ή μήπως θες να πάμε στα τρία αδέλφια.
2: Ποια είναι τα τρία αδέλφια, δεν ξέρω. Αλλά και η Κρίστη λέει, παιδιά, σε ασανσέρ, η χειρότερη πρόταση γάμου. Θα συμφωνήσω.
0: Παθάς και το στόπ κιόλας.
2: Γιατί? Και μετά έχει και κόσμο μαζί με τους πυροσβέστες. Κλειστήκατε!
0: Όχι, ρε, εσύ το σταματάζε.
2: Πας καλά, ρε. Και μετά άμα μείνει, όντως και τα εσωτερικά.
0: Τι έγινε?
2: Τα σονσέρ δεν είναι και τίποτα καινούργια. Παλιά είναι, παμπάλαια.
0: Θα σε πάω σε καινούριο, φρέσκο, φρέσκο. Ό,τι το έχουν φτιάξει.
2: Ούτε καν. Ούτε καν. Έχετε πιάσει ακριβώς τα μέρη τα οποία συχαίνομαι. Δηλαδή, ποιο άνθρωπο θα κάνει τώρα. Πρώτα σιγά μου μέσα στο ασανσέρ.
0: Κάποιο μπορεί να υπάρχει. Τόσα κουλά κάνουν, ειδικά στην Αμερική. Δεν έχουν αφήσει περίεργο για περίεργο.
2: Από τα πιο ρομαντικά όμω,
0: ναι.
2: Θεωρώ σε αποχωρισμό στο αεροδρόμιο με το promise ring. Έτσι με, και πρώτα σιγά μου ότι επιστρέφω και παντρευόμαστε, κοριτσάρα μου.
0: Αν επιστρέψω.
2: Mm-hmm.
0: Πέσει το αεροπλάνο, συμβεί κάτι.
2: Καλά, έχεις πρόβλημα μεγάλο.
0: Εγώ
2: κάλλω στον εγκέφαλο. Ποιος έχει πρόβλημα, άμα πια.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
14: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
15: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
16: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
17: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
18: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
17: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
18: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
17: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
18: Είναι η παρέα,
17: οι αγώνες,
18: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
18: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή!
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Και θα σας πω κάτι, παιδιά, που σκεφτόμουν εχθές. Οι περισσότεροι, όταν ψάχνουμε σπίτι, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κοιτάξουμε είναι αν έχει μεγάλη βεράντα. Θα θέλουμε την αυλή μας, τον εξωτερικό μας χώρο και θα θέλουμε να μπορούμε να καθόμαστε έξω. Τελικά όμως, τι γίνεται? Θα πω μια μεγάλη αλήθεια. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο δεν καθόμαστε ούτε μία ώρα το μεσημέρι έξω, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, ο ήλιος μας χτυπάει νταν κατευθείαν πάνω μας. Και έχουμε έναν χώρο που τον πληρώσαμε, τον καθαρίζουμε, τον φροντίζουμε και τελικά δεν το χρησιμοποιούμε και το χρησιμοποιούμε ίσως ελάχιστα. Γι' αυτό θα σας προτείνω μία λύση που είδα από τον Θανάση Ρώση. Είναι τα συστήματα G-Zip. Είναι κάθετα συστήματα σκίασης που σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να τα βάλω στο σπίτι. Προστατεύουν από τον ήλιο και τη θερμότητα και μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε πραγματικά τον χώρο μας. Οπότε είτε μιλάμε για το σπίτι, είτε για το εξοχικό μας, είτε για κάποιο επαγγελματικό μας χώρο, ο Θανάσης Ρώσης αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη σε Εύβοια και Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.rosis.gr και στο 698-5069-798.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, ειδικά μέχρι το Σάββατο. Θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει 37-38 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή τις πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Κλείνοντας η εβδομάδα, θα φτάσει 37-38 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Από το Σάββατο, μικρή πτώση, μην φανταστεί τίποτα τρελό. Θα νιώθουμε 40, αλλά θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου από ό,τι ενημερώνει.
1: Δροσά
0: θα έρθει την Κυριακή με τσουρ τσουρ τσουρ για την πόλη της Καλκίδας στις πρωινές ώρες, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που σήμερα θα βαρέσει ένα 37, ωραίο, περιποιημένο, και σήμερα και αύριο και το Σάββατο μαζί με βροχή. Mm-hmm. Ίσως πιο δροσιά έχει η Θεσσαλονίκη σήμερα. Με 34.
1: Θα περάσει το αεράκι από πάνω σου και θα νιώσεις και το τσότα.
0: Το αεράκι στη Πολέγανδρο. Αύριο η Θεσσαλονίκη βαρέει ένα 37 και το Σάββατο ένα 38 και Κυριακή ίσως δει κάποια τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Πάμε να δούμε την ημέρα που μου ζητάτε να λέω καλό λόγο για τα ζώδιά σας, παιδιά. Να σας πω κάτι. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Τώρα το
0: να. Τώρα εσύ δεν τα γράφεις εσύ.
1: Μπράβο, δεν τα γράφω εγώ. Τι να κάνω. Θα προσπαθήσω όμως να σας βάλω σήμερα αυξημένες.
0: Κάτα λίγο πιο

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και αν το ανακαλύψει αυτό το πηδημένο ζώδιο, μοναδικά δώρα σε περιμένουν από το Shock FM Morning Show. 2-10-300-1048. Όταν ανακαλύψει ποιο ζώδιο από τα 12 θα επιδίσωμεν και σήμερα.
2: Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Η μέρα σου 1-9. Κριέ, οι στόχοι σου γίνονται πιο ξεκάθαροι μέσα από μια συζήτηση ή μια νέα πρόταση. Δείξε υπομονή και μην αφήσει την ανυπομονησία να σε αποσυντονίσει. Η μέρα σου είναι 1-8. Υδροχόε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει τη διέστηση αλλά και την ευαισθησία σου. Φρόντισε να μην επηρεάζει από κάθε γνώμη που ακού. Η μέρα σου 1-8. Τοξότη, συζητήσει, μετακινήσει και νέε επαφέ εξελίσσονται θετικά. Μια πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο περίμενε. Η μέρα σου 1-9. Σκορπιέ, οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται λεπτού χειρισμού. Μην αφήσει παλιές εντάσεις να επηρεάσουν τη σημερινή σου διάθεση. Η μέρα σου είναι 1-7. Δίδυμε, η αισιοδοξία επιστρέφει και νέες ιδέες ανοίγουν προοπτικές. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και σημαντικές συζητήσεις. Η μέρα σου είναι 1-9. Εγώκερε, τα οικονομικά σου βρίσκονται στο επίκεντρο και χρειάζονται σωστή διαχείριση. Οι σταθερές επιλογές θα αποδώσουν περισσότερο από τα ρίσκα. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται και ίσως νιώσεις μεγαλύτερη πίεση. Κράτα χαμηλούς τόνους και απόφυγε αντιπαραθέσεις με ανωτέρους. Η μέρα σου 1-7. Ψαράκια, λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου. Μην αγνοείς το εν πέση έξω, η μέρα σου είναι 1-9. Ζυγέ, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση σε συνοδεύουν όλη τη μέρα, η μέρα σου είναι 1-9. Και λιονταράκια μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Μην επιμείνεις να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο, η μέρα μας 1-7.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το ζώδιο που επιδίθηκε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Μα λες το ζώδιο που πήδησε η Μαρία σήμερα που δεν είπε καθόλου. Πάντως ο Σκορπιό τον είπε, τον Τοξότη τον είπε. Αυτά τα δύο θυμάμαι. Είπε πολλά. Δεν θυμάμαι ποιο μπορεί να μην δεν είπε. Αν και πάει κάπου το μυαλό μου.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει από Δέλτα.
2: Από Δέλτα. Τσούκου.
1: Τσούκου, ε. 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το ζώδιο που πηδήσαμε, το ζώδιο που.
2: Είναι πανεύκολο.
1: Θα σου δώσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Μισό λεπτό.

0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
1: Το καλογυμνασμένο καρκίνο.
2: Καρκίνο. Καρκίνο. Μπράβο, Γιάννη. Πολύ καλός.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι, Γιάννη?
1: Υδροχός.
0: Α, υδροχός. Τι έλεγε για τον υδροχό, πας και θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι τι είπε για τον υδροχό, γιατί σημειώνω το χαρτάκι για να το είπα για τον καρκίνο.
0: Εντάξει, εντάξει, Γιάννη μου, μείνει στη γραμμή για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καρκίνε μου, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα βρίσκουν σταδιακά λύσεις. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου πριν πάρεις μία απόφαση. Η μέρα σου ένα 8.
3: Με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: morning, morning.
1: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, να του αφαιρέσουμε τραγουδάκια, να του πούμε λόγια αγάπη, έρωτα, μικρέ πολύ γρήγορε φαρσούλε. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του και τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Όμως έχετε κλείσει κανένα τριημεράκι, κανένα διημεράκι, που θα πάτε διακοπές, θα κάνετε μια ερώτηση. Έλα βρε Φωτίνη. Γιατί θέλω να μιλήσω για όλα τα σύγκλα αγόρια.
2: Γιατί?
1: Πού να πάνε διακοπές φέτος.
2: Τα σύγκλα αγόρια.
1: Ναι.
2: Για πες. Δεν θα στο σηκώσει, πες.
1: Δυστυχώς, Νικόλα μου, όχι, δεν βλέπω προκοπή. Λοιπόν, βγήκε παιδιά νέο και έγινε χαμός. Πού μπορεί να πάνε διακοπές στα αγόρια και να βγάζουν και 100 δολάρια την ημέρα.
2: Δολάρια, άρα είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι, είναι Αμερική. Πώ το είπα, στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Αδέλφια μου.
2: Αλήτες πουλιά. Γιώργο.
1: Αμερική. Οι γυναίκες λέει πληρώνουν στην Αμερική, επειδή δεν υπάρχουν λέει πολλοί straight άντρες, πληρώνουν λέει 100 δολάρια για να βγουν ραντεβού με ένα αγόρι. Και ό,τι προκύψει βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Μπορεί να είναι μόνο ένα γεύμα, ένα καφέ.
2: Τους αγοράζουνε.
1: Όχι.
2: Αγοράζουνε το χρόνο τους, τι όχι.
1: Δεν αγοράζουνε χρόνο ακριβώς.
2: Πληρώνεις, παιδί μου, για να είσαι το ραντεβού κάποιου.
1: Ναι.
2: Τι ναι, ρε Γιώργο, λοιπόν, πού το θεωρείς φυσιολογικό αυτό.
1: Εμένα το λες, στην Αμερική σου λέει. Οι γυναίκες λέει κάνουν παράπονα διότι δεν υπάρχουν αρκετοί straight άντρες και οι γυναίκες πληρώνουν μέχρι και 100 δολάρια για να μπορέσουν να βγουν ένα ραντεβουδάκι. Το τι θα προκύψει μετά το ραντεβού είναι άσχετο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν διοργανώσει διάφορα sites τα και οποία σου λέει θέλω να βγω ραντεβού με έναν άντρα.
2: Σε πλήρωσα 100 ευρώ,
1: 100 κάτι. Euro. 100 δολάρια. Ελπίζω το γεύμα να είναι φθηνότερο, μας μην κάνω ψηλό ρέστο.
2: Ποιο κερνάει.
1: Τώρα λογικά ο άντρας δεν κερνάει.
2: Α, και πληρώνει και κερνάει. Να πάω κι εγώ σε αυτή την εφαρμογή. Θέλω να αγοράσω.
1: Όχι, ρε, και με πληρώνουν και κερνάω.
2: Α,
1: εμένα πληρώνει.
2: Α, νόμιζα τη... πληρώνει τη γυναίκα.
1: Όχι, ρε.
2: Κανονικά τη γυναίκα θα έπρεπε να πληρώνει που καταδέχτηκε να βγει μαζί σου.
1: Γιατί αφού αυτές ψάχνουν άντρα, εγώ θα την πληρώσω την ύφη.
2: Δεν έχει σχέση. Ένας άντρας πρέπει πάντα να πληρώνει. Έτσι.
1: Τότε γιατί να σε πάω για γεύμα, σε πάω κατευθείαν στο ξενοδοχείο.
2: Αμάν μου, ρε Γιώργο, δεν θέλει κάτι άλλο πέραν από τη σαρκική μου ομορφιά.
1: Όχι.
2: Παιδιά να φύγω, τι να κάνω.
1: Τουλάχιστον είμαι ειλικρινής.
2: Ναι, μέχρι αηδίας όμως.
1: Πάμε λίγο γιατί

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και στο καφέ Morning Show. Και αν ληστεύες μια τράπεζα, τι θα σκεφτόσουν να κάνεις?
1: Όπα. Να βάλω κουκούλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο μου.
0: Μπράβο. Αυτό δεν το πολύ σκεφτήκανε δύο ληστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν κουκούλα και πήγανε έτσι χήμα φορά παρτίδα. Και για όλα αυτά φταίει το TikTok.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Διότι είδανε κάτι στο TikTok και ναι, το εφαρμόσανε στη ληστεία. Έλα όμως που δεν έπιαζε.
1: Ναι.
0: Ούτε πόντι να ήταν. Λοιπόν, είδανε ένα βιντεάκι στο TikTok οι δύο ληστές που λέτε που πήγαν σε δύο τράπεζες, τις διαρρήξανε βέβαια, τους πιάσανε εννοείται. Λοιπόν, είδανε ένα βιντεάκι ότι αν πασαλήφεις, λέει, το πρόσωπό σου με χυμό λεμονιού, που το έχει τύψει εσύ μαζί με τα κουκούτσια,
1: ναι,
0: γίνεσαι αόρατο.
1: Άφελα, χαρεμένη, χτυπημένη. Και γίνανε. Για να γελάς, το έχει σκεφτεί και εσύ ότι θα μπορούσε να το κάνει?
0: Όχι, δεν έχω δει το βίντεο.
1: Α, δεν το έχει
0: δει. Δεν έχω δει το βίντεο. Διαβάσαμε ότι σε αυτό το βίντεο ότι αν πασαληφθεί με χυμό λεμονιού, γίνεσαι αόρατο και όχι αντιληπτό βέβαια από τι κάμερε.
1: Αυτοί οι δύο μεταξύ του βλεπόντουσαν.
0: Ναι, γιατί βάλαν τον ίδιο χυμό.
1: Βάλαν από τον ίδιο χυμό. Πασαληφθήκαν παντού. Τα ρούχα φαινόντουσαν.
0: Μόνο
1: στο πρόσωπο.
0: Μόνο βάλανε ρούχα κανονικά, αλλά δεν βάλανε κουκούλες. Βάλανε στο πρόσωπό του χυμό λεμονιού και πήγαν να κάνουν διάρρηξη σε δύο τράπεζες.
1: Έπρεπε να τα βγάλουν όλα, να βάλουν παντού χυμό λεμονιού για να μην τους βλέπουμε καθόλου.
0: Ναι, ρε γαμώρο, δεν το
1: σκέφτηκαν.
0: Ίσως γι' αυτό δεν έπιαζε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ενωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
4: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

0: προτιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Όσοι βλέπετε στο TikTok πώς το σπάει η Μαρία, νομίζω είστε αυτού του τυχερού. Αλλά σα αφήσουμε τη Μαρία και πάμε στο θηρίο, γιατί η παιδιά τσούζει, τσούζει και πονάει με το 3-0.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: 3-0.
1: 3-0, παιδιά.
0: Δεν έπρεπε να έρθουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο.
1: Ναι. Μην έρθετε για να πάρω τις νίκες. Λοιπόν, το 3-0 έχει τσούξει, έχει πονέσει. Γι' αυτό έρχομαι με απαιτητική ερώτηση σήμερα. Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο. Καλημέρα, καλώς ήρθα. Έρχομαι με δύσκολη ερώτηση και πολύ γρήγορα σου λέω.
0: Ναι.
1: Το 28% είπε ότι αυτό το πράγμα δεν το καθαρίζει όσο συχνά πρέπει. Είναι μέρος του σπιτιού, ψάχνουμε σήμερα. Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο.
0: Το 28% είπε ότι δεν καθαρίζει αυτό το πράγμα όσο συχνά θα ήθελε.
1: Μπράβο, όσο συχνά πρέπει. Όχι θα ήθελε, γιατί μπορεί να μην θες κιόλας να καθαρίζεις και καθόλου.
0: Τα βετέξ.
1: Είναι. Πώς να το πω τώρα,
0: σημείο
1: είναι
0: του
1: αντικείμενο
0: μέσα στο σπίτι.
1: Μέσα στο σπίτι, αλλά δεν είναι τώρα τόσο πολύ βετέξ, όχι.
0: Μάλιστα, καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ευαγγέλη μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Τι δεν καθαρίζει το 28% συχνά στο σπίτι?
2: Να σας πω, εγώ τα καθαρίζω όλα.
1: Μπράβο, το ξέρω ότι είσαι, το ξέρω ότι είσαι νοικοκύρης.
2: Έχω αυτό το OCD με την καθαριότητα. Λοιπόν, κάτω από το ψυγείο ίσως.
1: Κάτω από το ψυγείο. Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη.
2: Θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Βαγγέλη, και εγώ κάτω από το ψυγείο δεν έχω καθαρίσει τώρα τελευταία.
0: Δεν το τραβάτε το ψυγείο?
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να το τραβήξω. Είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Έχει ροδάκια.
1: Δεν έχει ροδάκια το δικό μας το ψυγείο. Πώς ξέρεις τι έχει το ψυγείο?
0: Όλα έχουν ροδάκια.
1: Το δικό μου δεν έχει ροδάκια.
2: Πάρτε ροδάκια.
0: Μα δηλαδή τώρα.
1: Βαγγέλη μου, πες μου την απάντηση τώρα. Με ποια θα παίξεις?
2: Εύχομαι καλύτερα κάτω από το κρεβάτι.
1: Κάτω από το κρεβάτι. Α, αλλάξαμε το κάτω από το ψυγείο στο κάτω από το κρεβάτι.
0: Να βρεις τον εραστή.
2: Γιατί στο ψυγείο περισσότερος κόσμος δεν καθαρίζει.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βαγγέλη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου.
0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. 2-10-300-1048. Το 28% είπε ότι δεν καθαρίζει συχνά αυτό το σημείο του σπιτιού, το οποίο θα έπρεπε να το κάνουμε πιο συχνά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, μήπως είναι πίσω από την τηλεόραση?
1: Μου αρέσουν όλες οι απαντήσεις που λέτε. Όλες. Μπορείτε να τις πείτε όλες.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Τηλεφωνώ από το Γαλατίο Κορινθία.
1: Ωραία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιο είναι το σημείο που πιστεύεις ότι δεν το καθαρίζουμε τόσο συχνά όσο θα έπρεπε?
3: Την ερώτηση νομίζω κατά πάσα πιθανότητα την έχω βρει.
1: Όπα.
3: Την τουαλέτα.
1: Ποια τουαλέτα? Τι εννοείς τουαλέτα?
3: Κατάλαβες τις λεκάνεις, αυτή την τουαλέτα.
0: Τι λεκάνη, το πιγκάλ, το καλαθάκι και όλα αυτά τα γύρω γύρω.
3: Όχι, την τουαλέτα, την τουαλέτα.
1: Τη λεκάνη.
0: Την τρύπα.
3: Ναι, ναι.
0: Την τρύπα.
1: Την τρύπα. Παναγιώτη μου, θα προτείνω κάτι. Λέω να την καθαρίζουμε τη λεκάνη καθημερινά όταν είμαστε πάνω από ένα άτομο στο σπίτι. Δηλαδή, πραγματικά δεν θέλω να κάθομαι πάνω στη λεκάνη που κάθισαν τα μάγουλα κάποιου άλλου. Καταλαβαίνετε.
0: Μέσα λέει στην τρύπα.
1: Μέσα την τρύπα. Τέλος πάντων, λεκάνη, τρύπα, ό,τι θέλετε. Παναγιώτη, ρόσκουβα, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Παναγιώτη μου. 2-10-300-1048. Παίρνει τηλεφωνάκι και μας λες ότι 28% δεν καθαρίζει συχνά αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι, το αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας, πάρα πολύ συχνά. Ενώ θα έπρεπε πιο συχνά.
1: Και είναι. Ρε παιδί μου, είναι. Δεν το λες μικρό το αντικείμενο.
0: Το κεφαλάρι της του κρεβατιού.
1: Το λες έτσι βαρβάτο. Παίξτε με τις απαντήσεις σας στο 2-10-300-1048. Σήμερα έχω σκοπό να κερδί. Μπράβο, να χάσετε.
0: Καλημέρα, Χριστό.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι δεν καθαρίζει το 28% συχνά μέσα στο σπίτι? Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Χριστό?
4: Μήπως είναι το air condition.
1: Το air condition. Τι εννοείς, την πάνω πλευρά μέσα στα φίλτρα, πού εννοείς? Θέλω ακριβώς να μου πείτε κατάσταση που βρίσκεται η συσκευή σας.
4: Την εσωτερική μονάδα, τα φίλτρα και τα λοιπά, έτσι από πάνω.
1: Μπράβο, Χριστό μου. Μου αρέσει όταν τα λέτε τόσο αναλυτικά και χάνετε. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Χριστάρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες,
5: Γιάννη. Τώρα με μπέρδευσε η Μάρια. Ήμουνα, ξέρεις που ήμουνα, Γιώργο.
0: Για πες.
5: Θεωρούσα ότι πάλι, επειδή έχουμε καθαριότητα, θα πήγαινε πάλι στο μπάνιο.
1: Ναι.
5: Πάλι στο μπάνιο, γιατί εμείς θα πιστεύαμε ότι αποκλείεται να είναι πάλι στο μπάνιο. Αλλά θα πω αυτό που σκέφτηκα από την αρχή, γιατί λένε ότι η πρώτη σκέψη είναι και η σωστή.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, στο μπάνιο αυτό το σιδεράκι που είναι κάτω, που είναι η αποχέτευση.
1: Ναι.
0: Σωσιφώνει.
5: Αυτό εκεί μέσα. Αυτό που το ανοίγει και το καθαρίζει.
1: Εμένα το δικό μου είναι κολλημένο, μετράει αυτό. Καταλαβαίνει που θα σε
5: φτιάξει. Κανονικά θα πρέπει να ανοίγει.
1: Δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Είναι και κάποιον χρόνο το σπίτι που μένω.
0: Έχει
1: είναι
0: πετσικάρι,
1: κολλημένο.
0: Δεν ανοίγει το σιφόνι.
1: Μπράβο, Γιάννη, ξέρει ποιο θα στείλω, ε. Ροσκουβάζ είναι δικό σου.
5: Ναι, ναι, άμα δεν ανοίγει.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη. Ξαναπάρε, ξαναπάρε. 2-10-300-1048 για να δούμε τι
1: πάει
0: γίνεται.
1: Πολύ καλά σήμερα η ερώτηση. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλημέρα, Μαρία.
6: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε Μαρία μου. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι δεν καθαρίζουμε συχνά εμείς και το 28% από ό,τι λέει το θηρίο.
6: Κοίτα, είναι πολλές οι απαντήσεις, θεωρώ. Αρκετές.
1: Όπα.
6: Ναι. Θα έλεγα το πικάλ, θα έλεγα την κουζίνα μέσα.
1: Θα έλεγες πολλά πράγματα, αλλά τι συγκεκριμένο θα έλεγες?
6: Λοιπόν, θα πω το πικάλ.
1: Το πικάλ, πάμε γρήγορα γρήγορα, παιδιά, σε απαντήσεις που βρίσκονται μέσα στην τουαλέτα. Πιστεύετε ότι το θηρίο θα ξαναπαίξει κάτι με που θα έχει μέσα τουαλέτα?
0: Ναι,
1: ρωτάω
0: γιατί κακό είναι.
1: Εγώ μόνη μου θα απαντήσω.
6: Ναι, γιατί?
1: Όπως... γιατί όχι, αυτό βεβαίως. Ρόσκο, πας είναι δικό σου μαράκι. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Μαρία μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048
1: σήμερα. Αγωνίζομαι για την τιμή της δόξας και των όπλων του θηρίου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δόξα δράμας. Καλημέρα, Ζωή.
7: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε.
7: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι δεν καθαρίζει το 28%, βρε Ζωή?
7: Θα έλεγα το πλυντήριο ρούχων.
1: Που, τι εννοείς το πλυντήριο
0: τα
1: ρούχων?
0: Φίλτρα του.
7: Τα μέσα το που λαστιχάκι. Βάζουμε το υγρό.
1: Το υγρό.
7: Που βάζουμε το μαλακτικό.
0: Το σιρταράκι.
7: Βουλώνει καμιά φορά, βουρμάνε τα ρούχα.
1: Μ' αρέσει που είμαστε ακόμα στην τουαλέτα. Ροσκουβάζ είναι δικό σου. Έχασε.
7: Ευχαριστώ.
0: Για Ζωή, 2-10-300-1048. Μήπως είναι η κουζίνα που ψήνουμε, το κάτω ραφάκι που έχει?
1: Α, δεν ξέρω. Σήμερα οι βοήθειες είναι πολύ μετρημένες στα δάχτυλα του μελός δαχτύλου.
0: Κατάλαβα. Καλημέρα, Εύα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα μου. Πόσο χρόνο είσαι?
8: Είμαι 12.
0: Είσαι 12. Και για πες μου λίγο, τι είναι αυτό που δεν καθαρίζει το 28% πολύ συχνά μέσα στο σπίτι του?
8: Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
0: Σωστό. Τέλειο. Και αυτό.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου. Εύα μου, πιστεύεις ότι η απάντηση, το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, είναι αυτό που ψάχνει το θηρίο? Έχουμε φύγει από την τουαλέτα αυτή τη στιγμή.
0: Να το έχουμε πάρει μαζί.
8: Όχι.
1: Όχι, Εύα μου, Ροσκουβάς είναι δικό σου. Μπράβο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Εύα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Νάσια.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νάσια. Για πάμε.
1: Εσύ μας έλειπες.
0: Αν και έπρεπε να, λοιπόν, έπρεπε να πάρεις στο παραδέκα, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο.
9: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ θα παίξω για όλους εκεί στο TikTok, έτσι,
1: ναι, για πες.
9: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχεις βάλει κουζίνα.
1: Αχα.
9: Σήμερα. Αλλά εγώ θα παίξω με τα τζάμια.
1: Μπράβο, Νάσια μου. Μου αρέσει όταν αλλάζετε απαντήσεις. Νάσια, έχω βαρεθεί να με κερδίζεις. Γι' αυτό ο Ρόζ κουβάζει είναι δικό σου. Έχασε.
0: Κάθε μέρα το γιανιό δεν είναι. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
10: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε, στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
10: Ο φούρνος.
1: Ο φούρνος. Και μας καλείς από πού?
10: Από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Πολύ ωραία, στον Άγιο Δημήτριο το φούρνο δεν τον καθαρίζετε συχνά. Και λάθος σας, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε, δεν πειράζει, Αλέξανδρε. 2-10-300-1048. Βλέπω μια απάντηση στο TikTok που έχει να κάνει με την τοστιέρα. Παίζει.
1: Όλα παίζουνε.
0: Είναι εννοώ στον πάγκο της κουζίνας.
1: Όλα παίζουνε, πάρτε τηλέφωνο. Όσο περισσότεροι βγείτε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε. Γιατί σήμερα, πραγματικά πιστέψτε με, δεν θα δώσω βοήθεια ούτε μέχρι το παρά ένα.
0: Το air fryer.
1: Είναι, είπα, μεγάλο. Δεν θεωρείται ότι είναι μικρό.
0: Δεν είναι και μικρό το air fryer.
1: Όχι, πιο μεγάλο από το air fryer.
0: Πιο μεγάλο το air fryer.
1: Ναι, αμέ.
0: Απορροφητήρα.
1: Έδωσα και βοήθεια. Χριστέ μου, Μαρία, μην δίνεις βοήθειες.
0: Στέφανε, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bonjour, Στέφανε, πάμε να ακούσουμε απάντηση.
11: Την ντουλάπα, ίσως.
1: Δηλαδή, ποια ντουλάπα, τι ακριβώς?
11: Την ντουλάπα των ρούχων.
1: Μπράβο, πού, μέσα, έξω. Από πάνω, από κάτω.
11: Από πάνω.
1: Από πάνω. Θέλω ακριβώς σήμερα να μου πείτε. Γιατί έτσι. Στέφανε, Ροσκουβάζ είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048 είναι μεγαλύτερο από ένα air fryer από ό,τι
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, και μεγαλύτερο από ένα πανάκι, από ένα σφουγγάρι, από μια τοστιέρα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Αντρέα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα για χθες κιόλας.
0: Καλό μήνα, Αντρέα.
12: Να ρωτήσω, Παρθενιά, το θηρίο το έχουμε πάρει?
0: Όχι, ποτέ.
12: Ποτέ δεν έχει γίνει 5-0.
0: Ποτέ.
13: Πρέπει να κάνω σήμερα το 4.
0: Ναι, όπως το βλέπω, δεν θα κάνουμε τίποτα.
13: Εγώ θα έλεγα τη σφινιέρα.
1: Ποια?
0: Σιφινιέρα.
1: Σιφινιέρα.
13: Σιφινιέρα, στο δωμάτιο, ναι.
1: Αντρέα.
13: Μπράβο. Το βάζουν τα ρούχα, ρε παιδιά.
1: Ναι, βρε παιδί μου, το κατάλαβα.
13: Τα σιρτάρια, αυτά έχουν καταλάβει όταν έχουν τα σιρτάρια.
1: Το κατάλαβα. Ρο κουβά είναι δικό σου. Το 4-0 δεν ήρθε ούτε σήμερα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. 2-10-300-1048, μήπω είναι το ψυγείο.
1: Sold out το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν σου δίνω σημασία να παίξετε με όσα απαντήστε.
0: Δεν μιλάω κι εγώ καθόλου. Καλημέρα, Δημήτρη.
14: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας τηλεφωνείς?
14: Βόρεια Εύβοια.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
14: Η τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση μου αρέσει. Η τηλεόραση τώρα θα το πιάσω.
14: Το πάνω μέρος της τηλεόρασης.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πόσες ίντσες.
1: Εκεί που έχουμε και το σεμεδάκι της μαμάς. Σωστά.
0: Δεν χωράει.
14: Ναι.
1: Μπράβο, δεν χωράει πια. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Μαρία μου, τι είναι αυτό?
15: Τα φίλτρα από το air condition.
1: Τα φίλτρα του air condition, να φύγετε από το air condition, δεν είναι η απάντηση. Εκεί ο σκουβάς είναι δικό σου, Μαράκι. Εχάσες.
0: Γεια σου, Μαρία. 2-10-300-1048, την ερώτηση παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 28% είπε ότι αυτό το πράγμα δεν το καθαρίζει όσο συχνά θα έπρεπε. Ποιο είναι αυτό? Και έχω πει ότι βρίσκεται στο χώρο του σπιτιού. Δεν είναι σε βεράντα, δεν είναι σε μπαλκόνι, δεν είναι σε αυτοκίνητο. Και είναι ένα μεγάλο, τέλος πάντων, αντικείμενο.
0: Κάτω το τραπεζάκι σολονιού.
1: Δεν παίζει.
0: Καλημέρα, Πάνο.
16: Καλημέρα, Χαλκίδα.
0: Καλημέρα, Πάνο.
16: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Πού είσαι, ποια περιοχή είσαι?
16: Αθήνα, κέντρο.
0: Αθήνα, κέντρο. Παίξιμο. Για πες, ρε Πάνο μου, τι είναι αυτό που δεν καθαρίζει συχνά το 28%?
16: Δεν ξέρω αν το είπανε.
0: Ναι.
16: Πίσω από τον καναπέ. Γιατί πού να σηκώνει τον καναπέ τώρα και να.
1: Και άμα είναι και γωνιακό, άστα να πάνε πάνω. Γρήγορα, γρήγορα, ρο κουβάζει. Είναι δικό σου, φυλάκια. Έχασε.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
17: Καλημέρα.
1: Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας τηλεφωνείς?
17: Χαλκίδα, εδώ είμαι, παιδιά, Χαλκίδα.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Η Χαλκίδα τι απάντηση θα δώσει σήμερα?
17: Εγώ θα πω την τάπα στο πλυντήριο από κάτω.
1: Την ποια?
17: Που ξεβιδώνουμε και βγαίνει.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Καμιά φορά βρίσκεται και καμιά καλτσούλα έτσι κολλημένη.
17: Μπράβο, ακριβώς.
1: Το
17: ακριβώς,
1: νιώθω.
17: Ακριβώς.
1: Το νιώθω. Γιάννη, νιώθεις ότι θα κερδίσεις?
17: Και εγώ το νιώθω ότι έρχεται.
1: Όχι. Ρόσκουβας είναι ήρθε. Δικό σου. Έχασε.
0: Ήρθε, Γιάννη.
17: Συγγιά, παιδιά, συγγιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Μιχάλη.
1: Μιχάλη. Δεν έχουμε.
0: Εύα.
18: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Εύα μου, καλό μήνα. Για πες μου, βρε Εύα μου, τι είναι αυτό που δεν καθαρίζεις συχνά μέσα στο σπίτι εσύ και το 28%?
18: Εγώ πιστεύω το καλοριφέρ.
1: Το καλοριφέρ. Και πες μας από πού μας τηλεφωνείς.
18: Από Μυτιλίνη.
1: Ω, πολύ ωραία η Μυτιλίνη, πανέμορφη. Και είπες το καλοριφέρ.
18: Πανέμορφη, ναι. Ναι.
0: Τις φέτες, μία-μία που δεν.
1: Μπράβο. Και από πίσω είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να βάλεις πανί, να το αρχίσεις δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, Εύα μου, αρέσει η απάντησή σου. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλέφωνο και μας λες το 28% τι δεν καθαρίζει συχνά στο σπίτι, ενώ θα πρέπει να το καθαρίζει πιο συχνά.
1: Ωραία, να πω κάτι, ότι η απάντηση είναι πανεύκολη. Δεν είναι κάτι περίεργο που δεν θα το σκεφτείτε ποτέ.
0: Σίγουρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
19: Παναγιώτης.
0: Για πες το.
19: Να πω την απάντηση. Αυτά που δεν βλέπει η πεθερά.
1: Μπράβο.
0: Σωστός. Όλα κάτω από το χαλί.
1: Τέλεια.
19: Τα βρήκα.
1: Όχι, ρε εσύ, Παναγιώτη. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Παναγιώτη.
19: Έχασα.
1: Ναι, πάλι.
0: Ξαναπάρε. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
20: Καλημέρα και πάλι.
0: Για πες το, ρε Μαράκι.
20: Το ψυγείο.
1: Το ψυγείο, ωραία. Πάμε να κλείσουμε και το ψυγείο μαζί με το air condition. Ότι δεν είναι σαν απάντηση. Ρος κουβάς είναι δικό σου, Μαρία. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χρήστο, καλημέρα.
1: Χρήστο. Ναι, δεν έχουμε Χρήστο.
0: Γιάννη.
1: Όχι, ούτε δεν Γιάννη. Έχουμε.
0: Ιωάννα.
1: Ιωάννα.
21: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Ιωάννα μου, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, Ιωάννα, στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από την όμορφη Χαλκίδα μας.
1: Τέλεια, η Χαλκίδα, πάμε να ακούσουμε επόμενη απάντηση.
21: Η απάντησή μου είναι ο απορροφητήρας.
1: Ο απορροφητήρας, και μου αρέσει που συνεχίζεται με απαντήσεις της κουζίνας, γιατί φύγαμε από την τουαλέτα. Πήγαμε στην κουζίνα. Είναι η απάντηση, πιστεύετε, μέσα στην κουζίνα. Ροζ κουβάζει, Ιωάννα μου, είναι δικό σου. Έχασε.
21: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως δεν είναι κάποιο αντικείμενο συγκεκριμένο και είναι τύπου κάτω από τον καναπέ. Είναι το κεφαλάρι του.
1: Αντικείμενο είναι.
0: Τη κρεβατοκάμαρα. Ενώ δεν είναι συσκευή, ρε παιδί μου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Και είναι κάτι πολύ ογκώδες, ας πούμε, το... η συφινιέρα δεν την τραβάμε ποτέ από το δωμάτιο που έχει τα ρούχα μέσα και δεν καθαρίζουν ποτέ από πίσω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ή πάνω από πίνακες, ας πούμε, που κι αυτά.
0: Πίσω από πίνακες.
1: Τέλειες απαντήσεις. Μπορείτε να παίξετε 2-10-300-104-8.
0: Έχουμε χάσει σήμερα πανηγυρικά. Στέλιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Για πες, λοιπόν, Στέλιο μου.
2: Εγώ να πάω στην κουζίνα να πάω. Και θα πω τα ντουλάπια της κουζίνας από πάνω. Για με σκόνη.
1: Βέβαια,
2: το καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται, εννοείται, Στέλιο.
0: Θέλουμε και σκάλα.
1: Ρόσκοβας είναι δικό σου, έχασε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Στέλιο. 2-10-300-104-8, Γιάννη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Καλώς
1: ήρθες,
3: καλό μήνα, από Ζάκυνθο.
0: Καλό μήνα.
1: Τι ωραία, για πες ρε Γιάννη, εκεί στη Ζάκυνθο.
3: Το στρώμα.
1: Ποιο στρώμα?
0: Νερού.
3: Του κρεβατιού.
1: Του κρεβατιού, τι εννοείς να το καθαρίσεις? Να το καθαρίσεις, πώς το καθαρίζεις εσύ? Φέρνεις κάποιον, σωστά?
3: Ναι.
1: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο πράγμα που ψάχνουμε το καθαρίζουμε οι ίδιοι. Γιάννη, ξέρεις που θα σε στείλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε. Για σου, Γιάννη. Καλημέρα, Ραφαηλία.
22: Καλημέρα.
1: Ραφαηλία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από Βόλο.
1: Τι ωραία. Πες εκεί στο Βόλο με τα υπέροχα τσιπουρά δικά σας την απάντησή σου.
22: Απορροφητήρας.
1: Απορροφητήρας, Ραφαηλία, πόσο ήθελα να κερδίσει σήμερα, αλλά κρίμα. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε.
22: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως δεν καθαρίζουμε το ταβάνι?
1: Το ταβάνι, ποιο ταβάνι?
0: Έχεις πολλά.
1: Μην είσαι κα... κοίτα τον.
0: Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
23: Γεια, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
23: Μου ακυρώσατε μόλις τη μία απάντησή μου.
0: Ποιο ήταν το ταβάνι?
23: Όχι, τον απορροφητήρα ήθελα να πω και τελικά.
0: Πες την
23: άκουσα ότι δεν είναι.
0: Πες την ηλεκτρική σκούπα. Δεν την καθαρίζει κανένας ποτέ.
23: Εντάξει, θα πω την ηλεκτρική σκούπα.
1: Μπράβο, Αλέξανδρε, έτσι να ακούς τον Γιώργο. Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
0: Συγγνώμη, ρε.
23: Αμάρε, παιδιά. Έγινε. Καλή σας μέρα, τα φιλιά μου.
0: Καλημέρα. Αντώνη.
1: Το όχι.
0: Αντώνη.
1: Δεν έχουμε Αντώνη. Πάμε.
0: Καλημέρα, Χριστό.
24: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει η μέρα σήμερα. Γιατί το 28% δεν καθαρίζει αυτό το πράγμα συχνά στο σπίτι. Το καθαρίζει που και που, αλλά θέλει πιο συχνά.
1: Ναι.
24: Που και που, ναι, έτσι. Λοιπόν, η απάντηση που θεωρώ ότι ταιριάζει είναι τα φωτιστικά του σπιτιού.
1: Α, τα φωτιστικά. Σωστό. Ένα συγκεκριμένο ή όλα τα φωτιστικά θα είναι η απάντησή σου? Πρόσεξε, όλα, γιατί το θηρίο παίζει με πολύ συγκεκριμένη απάντηση.
0: Γιατί, το ένα θα καθαρίσει.
1: Πες, Χρήστο. Μπράβο, Χρήστο, ό,τι και να είπες, εγώ δεν το άκουσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες. Κανένα φωτιστικό δεν είναι η απάντηση.
0: Δεν πειράζει, Χριστάρα μου, δεν πειράζει. Μήπως είναι το πορτατίφ?
1: Είναι μεγάλο.
0: Έχω ένα συμπαθεί ένα πορτατίφ.
1: Πορτατίφ, δεν ξέρω άμα θα παίξετε με αυτή την απάντηση και κερδίσετε.
0: Μήπως είναι ρε θηρίο?
1: Για πες ρε Γιώργο.
0: Το φουρνάκι μικροκυμάτων.
1: Ωραία, παίξτε.
0: Καλημέρα, Ζωή.
25: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Καλημέρα, Ζωή μου.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
25: Από Πρέβεζα.
1: Και την αγαπώ πάρα πολύ την Πρέβεζα. Πες μου απάντηση, Ζωή μου.
25: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι η σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας.
1: Η σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας. Ωραία, είπα ότι είναι μεγαλύτερο από ένα σφουγγαράκι, μεγαλύτερο από ένα air fryer, το αντικείμενο που ψάχνω. Είναι και βαρύ το αντικείμενο που ψάχνω.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
1: Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
25: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Ζωή μου, καλημέρα. Το χρηματοκιβώτιο είναι.
1: Έχουμε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι, εγώ έχω.
0: Το 28%. Όχι, δεν έχω. Καλημέρα, Χριστό.
24: Καλημέρα και πάλι.
0: Έλα, πες το, Χριστάρα μου.
24: Μήπως είναι η πλάτη του ψυγείου?
1: Η πλάτη του ψυγείου. Τι λες ρε φίλε, δεν πρέπει να το έχω σκουπίσει ποτέ εκείνο το κομμάτι.
24: Κακός.
0: Γιατί δεν βγάζει σωστή ψυχή?
24: Για πάνε βάζει θερμοκρασία, κόρες και βγάζει σωστή ψυχή.
1: Ωραία, δεν έρχεσαι και εσύ και ο Γιώργος να μου καθαρίζετε το ψυγείο, μιας που δεν βγάζει σωστή ψυχή και πρέπει το κορίτσι να καθαρίζει?
24: Άντε. Βέβαια, το κανονίσουμε τον Γιώργο να έρθουμε.
0: Να έρθουμε.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο, μια που είσαι και από Χαλκίδα. Έχασες και θυβόν 53 πέρα να μου το
0: καθαρίσεις. Έλα, Χρήστο, πάμε για πίτσες. Καλημέρα, Τζένι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, Βερτζένη μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που δεν καθαρίζει το 28%?
4: Τα φώτα.
1: Τα φώτα και πες μου και περιοχή που μας τηλεφωνείς.
4: Από τα Μέγαρα.
1: Από τα Μέγαρα και Ροσκουβάς είναι δικό σου, Τζένι μου. Τα φώτα δεν είναι η απάντηση. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Τζένι, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα, Νάσια.
4: Καλημέρα και πάλι.
1: Τι θα γίνει, ρε Νάσια?
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμη.
1: Πες.
0: Ρίχτω.
4: Παπουτσοθήκη.
1: Άντε ρε Νάσια, και έλεγα ότι θα κερδίσεις τώρα. Νάσια, Ροσκουβάς είναι δικό σου. Άκου, πάρε τη συμβουλή του Γιώργου. Δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή.
0: Δεν κάθε μέρα τα γεννιού. Δεν είναι κάθε μέρα τη αγυνάστη. Νάσια μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Ο χρόνο αρχίζει, παιδιά, και μα πιέζει.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε τρει μέρε να ακούσουμε αυτή τη λέξη. Εχθέ, προχθέ, αντιπροχθέ, τέτοια ώρα είχαμε κερδίσει.
1: 3-0 το σκορ, παιδιά.
0: Σήμερα έχουμε ζοριστεί πάρα πολύ με το θηρίο και την ερώτησή του. Καλημέρα, Μιχάλη. Μιχάλη.
1: Ναι, Μιχάλη. Όχι.
0: Χρήστο.
1: Χρήστο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Για πες ρε Χρήστο μου, τι δεν καθαρίζει το 28%?
5: Πίσω από το φούρνο.
1: Πίσω από το φούρνο έχεις και εσύ τα μεγάλα σου τα δίκια τώρα, ούτε εκεί. Εμένα είναι εντυχισμένος ο φούρνος μου, δεν έχω να το καθαρίσω. Χρήστο, πιστεύεις ότι με κέρδισες? Είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο στην περιοχή της κουζίνας, πιστεύεις?
5: Δώσε μου τον κουβά. Δώσε
1: έτσι, μπράβο, ο κουβά είναι δικό σου, Χρήστο μου, να τον ζητάτε από μόνοι σα. Χάσατε.
0: Πάρε τον κουβά, πάρε τον κουβά. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε τι δεν καθαρίζει το 28% πολύ συχνά στο σπίτι του.
6: Θηρίο, θα δώσει μια βοήθεια, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
6: Για πες, λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο μετακινείται, δηλαδή... Για να το προσδιορίσω, είναι ας πούμε μια συσκευή, ένα έπιπλο ή είναι παράδειγμα ένα
1: χώρο. Πας καλά, Χριστιανούλη μου, τι νομίζεις
6: ναι,
1: ότι είμαι εγώ?
6: Θέλω να κερδίσω τρίτη φορά, δεν κατάλαβα.
1: Και εσύ, Ρόσκουβας είναι δικό σου,
6: και να αποδείξεις ότι δεν είσαι στριμμένη, ρε.
1: Εγώ στριμμένη?
0: Έτσι, πάρτα και ξυνιόλα.
1: Όχι, πάρτα.
0: Και ξυνή, τον
1: έκλεισα.
0: Και ξυνή και στριμμένη.
1: Ναι, άντε γεια.
0: Γιατί τον έκλεισε τον άνθρωπο?
1: Έτσι, γιατί μπορώ.
0: Ξαναπάρε τηλέφωνο, πάρε
1: τον. Όχι, μην τον πάρεις πίσω. Θα μου πει εμένα στριμμένη, πάμε να χάσετε λίγο.
0: Γιατί
1: σήμερα
0: δεν ακούς την αλήθεια από έναν άνθρωπο, δηλαδή?
1: Και εμένα μου λένε πως σε κουβαλάω μαζί μου, αλλά δεν το κάνω θέμα.
0: Ας μπουν να το πούνε.
1: Προχωράτε.
0: Γιάννη, καλημέρα.
1: Μαλώσουμε.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι.
0: Έχουμε τη. Πες το.
7: Πάμε στα γρήγορα. Πιστεύω ότι είναι παραπάνω από ένα σε κάθε σπίτι και νομίζω ότι είναι οι πόρτες.
1: Ρόσκουφας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Ελώνα. Ελώνα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελώνα μου, καλημέρα.
8: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό να μας πάει. Για πες, Ελώνα μου, τι δεν καθαρίζουμε?
8: Εγώ θα έλεγα το καταψύκτη του ψυγείου.
1: Τέλειο. Καταψύκτης ψυγείου, ακόμα στην κουζίνα είμαστε. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Ελώνα μου. Έχασε.
0: Γεια σου, Ελώνα μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8.
1: Το αντικείμενο που δεν καθαρίζουμε όσο συχνά θα έπρεπε, παιδιά, είναι πανεύκολη απάντηση. Δεν το έχει πει κανένα.
0: Γιάννη.
9: Ναι.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Κρήτη.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, πες την απάντησή σου.
9: Πιστεύω είναι πίσω από την ντουλάπα.
1: Πίσω από την ντουλάπα που είναι που βάζουμε τα ρούχα μας στο δωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο.
9: Ναι.
1: Μπράβο. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Γιάννη μου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, δεν πειράζει. Καλημέρα, Πέτρο.
26: Καλημέρα, παιδιά.
1: Πού είσαι, ρε Πέτρο?
0: Έλα, ρε Πέτρο, πες το.
26: Έλα, ντε Μαρία, έχουμε να τα πούμε και 9
1: Έχουμε ώρες. Να τα πούμε πολλές ώρες. Για πες.
26: Είπες την κουζίνα.
1: Όχι, είπα ότι λέτε την κουζίνα. Έχετε φύγει από την τουαλέτα. Πάτε στην κουζίνα, αλλά έχουμε και άλλα δωμάτια. Απλά θα πω εγώ.
26: Ναι. Έχει πηγάσει προφητηρά.
1: Κανένας, ναι,
0: όλοι,
1: τον έχουν πει
0: όλοι,
1: τον απλό.
0: Πες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πες τα μπατζούρια. Πες τον καναπέ από κάτω.
26: Τα καλοριφέρ τα έχουν πει.
1: Τα έχουν πει. Τέλος πάντων, Πέτρο μου, δεν θα
0: σε πιέσω. Τα πόμολα. Δεν το γυαλίζει το πόμολο.
1: Ρο.
26: Θα σου πω. Τα σωματεπιά κάτω.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Το σωματεπί και τον αρμό. Καλημέρα, Γιάννη.
26: Καλημέρα και πάλι.
0: Πες τώρα, Γιάννη μου.
26: Μήπως είναι η παγομηχανή.
1: Η παγομηχανή. Ρόσκουβας είναι δικό σου, είναι μεγαλύτερο από παγομηχανή. Έχασες, τι θα γίνει, παιδιά. 8:59 είναι η ώρα.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη. Ανδριάννα.
27: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ανδριάννα μου. Τι είναι αυτό που δεν καθαρίζει το 28%?
10: Μέσα στις ντουλάπες θα έλεγα.
1: Μέσα στις ντουλάπες, ωραία. Μου αρέσει η απάντηση, αλλά το αντικείμενο αυτό που ψάχνω, που είναι και μεγάλο, το βλέπω. Δεν χρειάζεται να ανοίξω κάτι. Ανδριάνα, κατάλαβες, τώρα ο σκουπάς είναι δικό σου, έχασε. Πολλές βοήθειες δίνω, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, πολύ βοήθεια, τι να σου πω σήμερα. Πάμε στην τελευταία τριάδα, παιδιά, ήδη πήγε 9 η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε τα παλιά. Ένα 30 θηρίο μου, παρακαλώ.
1: 8 και 59 είναι και σήκωσε όποια γραμμή θέλεις, Γιώργο μου.
0: Σταύρο, καλημέρα.
11: Yes. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο μου.
1: Σταύρο, καλώς ήρθες.
0: Τι είναι αυτό που δεν καθαρίζει το 28%?
11: Το σκουπάκι του μπάνιου.
1: Το?
11: Ποιο? Σκουπάκι του μπάνιου.
1: Το σκουπάκι του μπάνιου. Σταύρο, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
11: Τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, ωραιότατα Χανιά. Τώρα, άμα σου στείλω ρόσκουφα, θα με καλέσεις. Ρόσκουφα είναι δικό σου, έχασε.
0: Μην την καλέσεις, να μην τη δώσεις τίποτα. Μην τη δώσεις τίποτα. Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο.
1: Γιώργο, δεν έχουμε Γιώργο.
0: Μάνο.
1: Μάνο. Θα κερδίσω.
0: Μανώλη.
12: Ναι, ναι.
0: Έλα, Μανώλη μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Σας παίρνω από Αλικές, Χαλκίδα.
1: Ω, καλημέρα. Τέλεια. Στη Χαλκίδα.
0: Κάνε μια βουτιά και για μας.
1: Μπράβο, και πες απάντηση.
12: Και δύο. Το εικονοστάσιο.
1: Το εικονοστάσιο. Α, να το καθαρίζετε, παιδιά. Το εικονοστάσιο να μην πιάνει κονίτσα, Μανώλη. Ρόζο κουβά είναι δικό σου. Έχασε, αλλά βρέθηκε σε παιδιά περιοχή του σπιτιού που δεν την έχουμε πει.
0: Ναι, και τι σημαίνει αυτό, καλημέρα,
1: Μανώλη. Ότι να παίξετε με κάποια άλλη, ούτε τουαλέτα ούτε κουζίνα.
0: Καλημέρα, Βάσο.
13: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Βάσο μου, είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο.
1: Ναι, ναι.
13: Ωραία. Θα πω παντζούρι.
1: Yes, ροσκουβάς είναι δικό σου, ρε Βάσο, που είσαι τόση ώρα. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Βάσο, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρ' το ρε θηρίο, μπροστά είμαστε, προηγούμαστε έτσι, δεν πειράζει.
1: 3-1, αύριο πάω για τρίποντο.
0: Ας χαρίσουμε και μια νίκη, δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
14: Γιώργος και Μαρία.
15: Good morning.
16: Good morning.
27: Good morning, everyone.
14: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
28: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
14: που δεν είναι απλώς viral,
28: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
29: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
28: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
30: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
31: Παλόκα είναι.
30: Πού το ξέρεις?
31: Ουτοπιμέρι.
30: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
31: Και αυτό Παλόκα.
30: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
31: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
30: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
31: Τα πάντα έχει.
30: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
31: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
30: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
31: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
30: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
31: Τηλέφωνο 2221-051-601.
30: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
32: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
33: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
34: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
35: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
2: Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα.

0: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμινιό, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
1: Άρα ξεκινάμε.
0: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
1: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral δε δούσεις. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και γκολ αυτή πίτσα εμείς, παιδιά, γιατί έτσι πάει το σημερινό και το σλόγγαν αυτού του καιρού. Φυσικά, μιλάμε για την πινσαρία του Αλιμπινίση. Βλέποντας ποδόσφαιρο, βλέποντας το Μουντιάλ, φυσικά θέλεις να έχεις και την καλύτερη πίτσα που μπορείς. Με απίστευτες γεύσεις και ποικιλίες από πίτσες, από πίνσες και από κλαμπ σάντουιτς. Ό,τι και αν φανταστείς, η πινσαρία του Αλιμπινίση το έχει. Κάνεις λοιπόν την παραγγελία σου από τις 12 το μεσημέρι και μετά στο 22-2-10-25-20.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη καλύπτεται σε αυτή την ώρα 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Φάραμε ένα 35 σήμερα, έτσι πολύ ωραίο περιποιημένο. Αύριο το βράδυ ίσως δούμε, ίσως κάποια τσουρ, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, με 36 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 35 σήμερα, έτσι ωραίο, πολύ ωραίο. Αύριο 37-38 βαθμούς Κελσίου με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής. Και η Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα 25 με μέγιστη 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και από αύριο ξεκινάει η ανωδική πορεία του υδράργυρου για 2 ημέρες.
1: Λοιπόν, και χθες μιλήσαμε για το ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση παγωτού, τι δηλώνει στην προσωπικότητά σας. Σήμερα θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο και να πληκτρολογήσετε το Viber, τον αριθμό στο 697-800-1048. Πώς τρως το παγωτό σου? Το δαγκώνεις? Το γλυφείς και παίρνεις με τη γλώσσα σου μεγάλη ποσότητα παγωτού? Ή επιλέγεις να το φας με το κουτάλι και λίγο-λίγο τσιμπολογάς? Πώς τρως το παγωτό σου? Κάτι δηλώνει για το χαρακτήρα σου. Εσύ, Γιώργο μου, πώς το τρως?
0: Εξαρτάται αν είναι πύραυλος, αν είναι κυπελάκι, αν είναι. Τι παγωτό παίρνω, ξυλάκι?
1: Γενικά, πώς τρως το παγωτό σου? Με το κοντά. Τρως έτσι μεγάλες βουκές?
0: Όχι, μικρές, να τις ευχαριστιέμαι.
1: Άρα είσαι του τσιμπολογήματος. Θα σε βάλω τι σου.
0: Δηλαδή, παίρνω το κυλίσιο μπροστά μου, παίρνω και ένα κουταλάκι.
1: Μπράβο,
0: του γλυκού και όσο χωράει.
1: Γιατί
0: δεν θα πάρω τη σούπα.
1: Μπράβο. Γιατί άμα είσαι τη σούπα, θα σε βάλω εγώ σε άλλη κατηγορία. Και θέλω πάρα πολύ να μάθω εάν. Ποιο εκεί έξω δαγκώνει το παγωτό του? Ποιο κάνει κράτ και το μασάει, λες και είναι πιτόγυρο?
0: Το δαγκώνεις?
1: Εσένα ψάχνω.
0: Το
1: λοιπόν,
0: γλύφεις?
1: Στο 697-800-1000. Θα πεις κι άλλα? Έλα, πες. Τι άλλο έχουμε?
0: Πώς το πιάνεις τον πυραυλό σου? Ρουφιχτό, δαγκωτό ή γλυφτό?
1: Είμαι κουταλάκι. Πολύ ωραίο, Γιώργο. Έχεις να πεις κι άλλα? Έχεις να πεις κι άλλα?
0: Άμα θέλεις, έχω.
1: Πες.
0: Όταν, πώς το πιάνεις το χέρι? Με το δεξί, το αριστερό?
1: Με τα δύο?
0: Του μιλάς πριν τον φας?
1: Τον
0: πύραυλο,
1: Τι λες το παγωτό και τι λες κατά τη διάρκεια
0: που το τρως,
1: το λένε, της ερωτικής πράξης?
0: Του πύραυλου.
1: Του πύραυλου.
0: Για το παγωτό μιλάμε τόσο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: μην μπερδευτούμε και πάμε πουθενά
1: θα
0: άλλο.
1: Θα σε γλύψω.
0: Θα σε φάω.
1: Χριστέ μου, τι λέω?
0: Τι λένε όταν τρώνε ένα παγωτό και στο σεξ?
1: Ναι.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για τρεις τυχερούς οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή τώρα στο 2-10-300-104-8 για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά? Πάει κάπου το μυαλό σου. Κάνε ό,τι μαντεψιά θέλεις και δήλωσε συμμετοχή, γιατί μπορεί να είσαι και τυχερός και να κάνεις τη σωστή μαντεψιά που θα σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά. Για ακούγε ακόμα μία φορά. Για πες.
3: Μου ήρθε κάτι στο μυαλό.
2: Πες.
3: Αυτό που γυρνάει το τσιμέντο, μπετονιέρα λέγεται.
2: Μπετονιέρα που γυρνάει το τσιμέντο με τα χαλίκια μέσα το γαρμπίλι.
3: Το μικρό, βέβαια.
2: 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό? Πού πάει το μυαλό σου για 104,8 ευρώ μετρητά? Δήλωσε συμμετοχή αμέσως τώρα.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Tubes, Wakeboard, Water Ski, Adrenaline On.
13: Stay salty at Tews Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά Ευβοίας.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
15: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

ξέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα σνακς και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72

0: Είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά, για άκου. Για πες μου.
2: Ρε φίλε μου, κάνει σαν άγκυρα ή προπέλα καραβιού.
1: Άγκυρα ή προπέλα καραβιού. Πες μου ένα από τα δύο. Άγκυρα που σηκώνεται ή προπέλα που γυρνάει.
2: Άγκυρα πιστεύω.
1: Άγκυρα. Δεν είναι ρε Νικόλα. Δεν πειράζει ρε Νικόλα, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, για άκου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
3: Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να είναι υπέρηχος καρδιάς. Πώς πάνε οι έγκυος στον γυναικολόγο και κάνει υπέρηχο στο μικρό και ακούει την καρδούλα?
1: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα.
1: Δεν είναι ρε Δημήτρη, δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Δεν πειράζει, μπορεί να δηλώσει ξανά συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Ιωάννα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
4: τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Ιωάννα μου, για να είμαστε καλά και ακόμα καλύτερα θέλουμε να βρεις τι είναι αυτό. Πού πάει το μυαλό σου?
4: Κοίτα να δεις, στην αρχή μου πήγε κάτι σε τρένο,
1: ναι.
4: Αλλά είπα να πω κάτι έτσι πιο άλλο. Λέω κοφλέρ, που είναι μια λαμαρίνα και κουνιέται.
1: Μια λαμαρίνα που κουνιέται.
4: Ένα κοφλέρ.
1: Ναι, ένα κοφλέρ. Να είναι αυτό άραγε.
4: Α, σιγά μην είναι. Ροζ κουβά θα πάρω, δεν λέμε.
1: Το ροζ κουβάς είναι στο θηρίο. Αλλά δεν είναι ρε Ιωάννα μου, δεν πειράζει. Μπορεί να παίζει στο θηρίο να παίρνουμε και κουβάδες. Στο 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο της Shock FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα προ-Παρασκευή.
1: Έχουμε μείνει, παιδιά, στο πώς τρως το παγωτό σου. Μην μου το ξεχνάς αυτό. Θέλω τα μηνύματά σας. Να αρχίσουμε να λέμε λιγάκι αν το γλύφεις, αν το δαγκώνεις, αν το τρως με το κουταλάκι. Ο Γιώργος είπε σιγά σιγά, δηλαδή θα πάρει ένα μονόκυλο παγωτό. Ναι, με πόσες γεύσεις μέσα θα είναι το μονόκυλό σου?
0: Κοίτα, αν θα είναι όλο λευκά, άμα είναι το χύμα. Μ' αρέσουν τα λευκά παγωτά.
1: Ιου.
0: Στρατζατέλα, βανίλια, καϊμάκι κτλ. Τα λευκά. Εάν θα είναι κάτι σε cookies.
1: Ναι. Που και αυτό είναι λευκό, είναι. Δεν παίζει πολύ μακριά.
0: Ναι, όχι, μην πω συγκεκριμένη μάρκα. Να μην πω συγκεκριμένη μάρκα.
1: Ωραία, ωραία. Δεν παίζει ρόλο το ποια είναι η τετράδα στο μονόκυλο το παγωτό που παίρνει. Αλλά παίρνει μικρό κουταλάκι, παίρνει τεράστιο. Αρχίζει και το γλύφει, παίρνει χωνάκια. Πώ τρως το παγωτό σου, θέλω το μήνυμά σου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό συμβαίνει για εσάς που δαγκώνετε το παγωτό σας. Ψάχνω εσένα λοιπόν, φίλε μου, που δαγκώνεις το παγωτό σου, να σε πω με το όνομά σου και να σου πω τι συμβαίνει με το χαρακτήρα σου. Στο 697-800-1048 στέλνεις το μήνυμά σου τώρα. Αν δαγκώνεις το παγωτό σου, δηλαδή κάνεις κρακ, κρακ τη γεύση.
0: Αν έχει σοκολάτα απ' έξω, δεν θα την γλύφεις και είναι τραγανή, θα την δαγκώκεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω να έχεις το χωνάκι και να δαγκώνεις. Να δαγκώνεις τη γεύση,
0: τη γεύση
1: του παγωτού.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ από ό,τι βλέπω η Κατερίνα, η Παναγιώτα έχουν ρίξει το γλύψιμο.
1: Γλύψιμο,
0: όπως και η φίλη η άλλη Παναγιώτα που λέει καλημέρα, το παγωτό το τρώω σε κυπελάκι και λίγο-λίγο από το κουταλάκι.
1: Εάν θέλεις να μάθεις και εσύ τι σημαίνει για το χαρακτήρα σου, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο 697-800-1048.

0: Και τελικά βρέθηκε εκείνος που το δαγκώνει, εκείνος που του κάνει χράκ και του κόβει.
1: Μπράβο! Εσένα ψάχναμε.
0: Να παγώσει, όχι το είναι του, να παγώσει το κάθε τελευταίο κύτταρο του εγκεφάλου. Καλημέρα, φίλε Γιάννη μου, αδελφέ μου, που λέει: παιδιά, εγώ το δαγκώνω. Πόσο ψυχάκι είναι.
1: Αυτό. Πάμε να μελετήσουμε λιγάκι πώς τρως το παγωτό σου, τι σημαίνει για το χαρακτήρα σου. Εσύ λοιπόν που προτιμάς να γλύφεις το παγωτό σου με τη γλώσσα να παίρνει μεγάλη ποσότητα, θεωρείσαι ένας μεθοδικός και χαλαρός τύπος, ο οποίος δείχνει υπομονή και επιθυμία να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, το να γλύφεις το παγωτό σου κλακ και να παίρνεις, μένει και αρκετή ποσότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα κουτάλι που το παίρνεις.
0: Εξαρτάται, ρε παιδί μου, το παγωτό. Δηλαδή αν είναι παγωτό μηχανής, παίρνεις ποσότητα με τη γλώσσα. Α, τώρα αν είναι ένα πύραυλο, εσύ σου έχουν βάλει τις μπάλες.
1: Μπράβο.
0: Όσο δεν γλύφεις, δεν κάθεται πολύ ποσότητα αν δεν λιώσει.
1: Όχι, άκουσε με λίγο. Όταν βάζεις, ας πούμε, μπάλες πάνω σε χωνάκι και αρχίζει και γλύφει, αυτές ομογενοποιούνται, που είναι το αγαπημένο μου πράγμα, ρε παιδί μου, να ενώνονται οι γεύσεις.
0: Όταν παίρνετε χύμα παγωτό, όταν αρχίζει και λιώνει, πέρα που παίρνουμε το γύρω-γύρω, τα τυχώματα.
1: Γύρω-γύρω πάντα, πάντα ξεκινάμε.
0: Μετά το ανακατεύεται όλο να γίνει ένα ζουμί.
1: Όχι.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
1: Άμα είναι, κάνε μια σούπα και βάλε μέσα σκόνη από
0: όταν αρχίζει και λιώνει, σου είπα, ρε. Δεν σου είπα όταν γίνει νερό.
1: Όχι, όχι, δεν το θέλω καθόλου. Καθόλου δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Για εσένα που απολαμβάνει το παγωτό σου τσιμπολογώντα το, όπως ο Γιώργος και πάρα πολλοί κόσμοι που το έστειλε. Δεν ήξερα.
0: Με το κουτάλι του γλυκού.
1: Ότι υπάρχετε τόσο πολύ. Είστε το μικρότερο ποσοστό, λέει εδώ η έρευνα που το κάνετε. Τσιμπολογάτε, λέει σιγά-σιγά.
0: Γιατί είμαστε καλύτερα παιδιά.
1: Χαρακτηρίζονται από τον ψυχολόγο μας ως πιο προσεκτικός,
0: ναι,
1: ευγενικούλης.
0: Δεν είμαι εγώ ευγενικό αγόρι.
1: Και στοχαστικός. Δηλαδή δίπλα στο όνομα του Γιώργου Καρτελιά υπάρχει η λέξη στοχαστικότητα.
0: Ναι.
1: Τι στοχάζεσαι?
0: Ό,τι θες.
1: Και σε ορισμένες περιπτώσεις, λέει, μπορεί να θεωρηθούν και λίγο ελεγκτικοί πάνω στους άλλους.
0: Εμείς από ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα για εσένα.
0: Τώρα τη άρεσε αυτό. Ό,τι μας βολεύει, κρατάμε.
1: Πάντα. Τώρα για εσένα που δαγκώνεις το παγωτό σου, είσαι συνήθως, λέει ο ψυχολόγος μας, ατρόμητος. Με αυτοπεποίθηση. Παρορμητικός. Δείχνεις να μην επηρεάζεσαι ιδιαίτερα από το ενδεχόμενο ότι μπορεί να πάθεις αυτό το λεγόμενο brain freeze,
0: ναι,
1: που παγώσει ο εγκέφαλός σου. Λοιπόν, η μεγαλύτερη λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο που έγινε η έρευνα, δαγκώνουν το παγωτό τους. Ρε, δεν ξέρουν να τρώνε το
0: δεν
1: παγωτό.
0: Ξέρουν,
1: ρε,
0: δεν ξέρουν. Παρόλα αυτά, εσύ και η Βασιλική τρώτε με τον ίδιο τρόπο το παγωτό.
1: Βασιλικούλα.
0: Με το κουτάλι της σούπας.
1: Κουτάλι της σούπας, πρώτον.
0: Γιατί
1: παίρνεις περισσότερες γεύσεις και επειδή η μία γεύση συμπληρώνει την άλλη, μπορείς να βάλεις και περισσότερες γεύσεις.
0: Γιατί δεν το πάρει κανένα μπροστά σου, το έχει.
1: Όχι, πρέπει στο κουτάλι να μπουν όλε οι γεύσει μαζί. Δηλαδή θα κάνει.
0: Και στο μικρό μπαίνουν, πίστεψε με, το παίρνει.
1: Όχι, μα στο μεγάλο μπαίνει η ποσότητα που χωράει στο δικό μου το στόμα.
0: Καλά, είναι και αυτό.
1: Σιγά μου, ρε Γιώργο, που έχει το μικρό το στοματάκι.
0: Καλά, όταν έρθει το βίντεο το σχετικό που θα ανέβει σε λίγε μέρε, θα τα πούμε εκεί.
1: Να πάτε να. Όλοι σα. Όλοι σα. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα πώ τρώτε το παγωτό. Καλό θα ήταν, εάν θέλει να πα λίγο στην κατηγορία των πιο φυσιολογικών, έτσι λέει η έρευνα, να είσαι εσύ.
0: Γλύφτη με κουτάλι.
1: Που γλύφει το παγωτό σου με κουτάλι. Μάλλον. Εσύ, Γιώργο.
0: Πάσο μπροστά.
1: Ρε φίλε.
0: Αφού το είπε, είμαι στοχαστή.
1: Να πάρτα.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Shock FM, 104,8.
14: Αγιέχ, Summer Competition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Καλό μήνα ακόμα, παιδιά. Αρχές του Ιούλιου. Άντε, ζυγούλια, ζυγούλια. Θα δούμε και τις ζέστες να έρχονται και να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και θα φτάσουμε στο Θεό.
1: Γι' αυτό ένα από τα ωραιότερα πράγματα του καλοκαιριού είναι όταν μαζεύεται η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι στην αυλή ή στη βεράντα και δεν ψάχνει τον ήλιο. Ψάχνουμε αυτό.

0: Του 35 βαθμού Κελσίου για την πόλη τη Καλκίδα. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου 28-29 βαθμού Κελσίου. Βάλτε ένα 30 να είμαστε μέσα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν είναι και τα μάξι στον ήλιο, η θερμοκρασία είναι πολύ περισσότερη. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 34-35 σήμερα και αύριο δίνει βροχούλα με 36-37 βαθμού Κελσίου. Και η Θεσσαλονίκη σήμερα 33, αύριο 37 με πάλι λίγη βροχή, αλλά είναι ασθενή βροχή. Δηλαδή ίσα ίσα για να σου σπάσει τα νεύρα και να βγάλει αυτή την κουφόβραση που δεν την παλεύει με τίποτα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Μουντιάλ, ψήλο παρακολουθεί.
1: Όχι, είναι 12 η ώρα κοιμάμαι. Και 2 η
0: λίγο
1: ώρα.
0: Λίγο ρε πουλάκι μου, λίγο. Ωραία.
1: Εντάξει, παρακολουθώ. Ο... Ναι.
0: Ωραία. Πώς λέγεται ο Ινδός,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι πολύ κακός σε εκτελέσεις πέναλτι. Ο πολύ κακός ποδοσφαιριστής. Πώς λέγεται ο Ινδός που είναι πολύ άμπαλος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πιάσει παλιά για παλιά.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται αυτός ο Ινδός.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μπάλα στα πουρνάρια.
1: Ορίστε.
0: Η μπάλα στα πουρνάρια.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Όνομα, ρε, η μπάλα στα πουρνάρια.
1: Πάλι δεν το κατάλαβα.
0: Δεν δρόσισε.
1: Εμένα με άφησε με απορία πάντως.
0: Τον λένε τον άνθρωπο η μπάλα.
1: Μην το εξηγήσει άλλο, παγώσαμε.
0: Στα πουρνάρια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τα πολιτικά ονόματα γι' αυτό.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας.

φαντάσου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και θέλω να πω κάτι σε όλα τα κορίτσια. Σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω, ρε παιδί μου, που έχετε παράπονα από τον σύντροφό σας που δεν φτιάχνει κάτι μέσα στο σπίτι, δεν πιάνει να αλλάξει μια μπρίζα, να αλλάξει μια λάμπα και όλα αυτά τα παράπονα που κάνετε συχνά.
1: Ναι.
0: Ρε κορίτσια, όταν ο άντρας λέει αγάπη θα το φτιάξω, σημαίνει θα το φτιάξω. Τελείως. Δεν χρειάζεται να το θυμίζετε κάθε 6 μήνες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, πολύ καλά, τα πάω πάρα πολύ ωραία με τις ζέστες.
0: Ναι.
1: Λιώνει το κορμί και χάνουμε και θερμίδες.
0: Μπράβο.
1: Κάθομαι στον ήλιο να βγάλω τις τοξίνες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό όμως χρειάζεσαι για να βγεις στον ήλιο, δεν χρειάζεσαι ένα καλό γυαλί ηλίου. Δεν θα βγεις έτσι, μπορεί να βγει το κορμί σου να πάρει και τη βιταμίνη D. Τα ματάκια σου πρέπει να τα προστατεύσεις. Γι' αυτό έχουμε τα Optics Poly Κανάρι 7 βαθιά βλήθος. Σταμάτα ό,τι και να κάνεις, πήγαινε μια βόλτα. Έχουμε 60% έκπτωση σε Gucci, σε Armani, σε όλες τις επώνυμες μάρκες για να βάλεις τα γυαλιά σου να πας στην παραλία. Πώς θα πας διακοπές χωρίς καινούριο γυαλί? Πώς!
0: Ναι.
1: Και πάρα πολύ οικονομικά βέβαια. Μόνο στο Optics Poly Κανάρι 7 βαθιά βλήθος σε περιμένουν τα πιο ωραία γυαλιά. Λοιπόν, και έχω ένα θεματάκι.
0: Πες.
1: Εχθές μου κάνανε επίθεση.
0: Τι επίθεση?
1: Άσε, μου κάνανε επίθεση με ένα βιολί, μια κιθάρα, ένα μπουζούκι. Πρέπει να ήταν οργανωμένη επίθεση.
0: Είναι το ένα μετά το άλλο, απανοτάρι παιδί μου.
2: Βλάκα, δεν μπορώ άλλο, ρε.
3: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
1: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning.
12: Good morning. Good morning.
13: Good morning everyone.
14: Wake up.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει Μαρία Καθημερινά, και εμείς καλούμαστε και να το ανακαλύψουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε με τις υπέροχες μοναδικές μας ικανότητες. Λοιπόν,
1: δώσ' το τηλέφωνο νωρίς να πλακώσει το τηλεφωνικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, 210-300-1048. Παίρνεις τηλέφωνο μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλα. Είστε έτοιμοι, θέλω να κάνετε χαμό σήμερα. Έτσι, θα τους βγάλω όλους. Όλους. Όλοι. Είναι εύκολο.
1: Θα είναι πολύ εύκολο. Θα είναι αστείο να το τραγουδήσετε.
0: Μάλιστα. 1, 2, 3 και.
1: Λαλά, λαλά.

0: Λέλα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Όχι.
1: Το ίδιο ήτανε.
0: Ναι, ρε Γιώργο.
1: 2-10-300-1048. Μπερδεύτηκα τώρα. Εσύ το κατάλαβες. 2-10-300-1048.

0: Έλατε, ποιο θα μα το πει και εμά, παιδιά, το σημερινό μα λαλαλα να βγει να τραγουδίσει το συγκεκριμένο τραγούδι που μα εκτέλεσε η Μαρία με το μοναδικό τη τρόπο. Θέλουμε ακόμα μία εκτέλεση για να θυμηθούμε λίγο να στοιχώσουμε και εμεί το στίχο έναν-έναν μοναδικό. Στο 2-10-300-1048 παίρνει και τραγουδά. Είσαι έτοιμη.
1: Πανέτοιμη, δεν θα σταματήσω να τραγουδάω μέχρι να πάρει κάποιο να το βρει να το τραγουδίσει. Καταλαβαίνετε τι θα περάσετε.
0: Σώστε μα. Αδέλφια,
1: για να το πω και πολύ ωραίο.
0: Εντάξει. Ένα, δύο, τρία και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Τώρα άλλο είναι αυτό.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λα λα λα.
0: Γιατί δεν κάνεις και ένα. Σε τυχελώνα που κάνεις έξω.
1: Γιώργο, με ενοχλείς πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: 2-10-300-1048. Αν το έχετε ανακαλύψει το σημερινό μας λαλαλα, έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση.
1: Δεν γίνεται κάθε φορά 10 δευτερόλεπτα. Πού είναι τα παιδάκια μου.
0: 2-10-300-1048. Ναι, άμα είναι το τραγουδίσεις εσύ, έλα λίγο μέσα. Ένα τραγουδίστε παρέα. Έλα ρε Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλικούλα μέσα να το τραγουδίσουμε.
0: Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 τραγουδίστε παρέα, εντάξει.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία, το έχετε.
1: Ναι.
0: Τέλεια. 1, 2, 3 και.
1: Τώρα μιλάει το θηλυκό.
0: Ούτε να συντονιστείτε δεν μπορείτε. Στο ρεφρέν, πουλάκι μου, στο ρεφρέν.
1: Πες ξανά.
0: 1, 2, 3 και.
1: Πού είσαι ρε Βασιλική, δεν σε ακούω.
0: Βασιλική!
1: Βασιλική! Ναι! Ζεις!
0: Δεν ζει! Ούτε η Βασιλική δεν θέλει να το πει! Ελένη μου, τα φάγαμε τα 10 δευτερόλεπτα!
1: Γιατί! Πάλι!
0: Λοιπόν, αύριο μπορώ να κάνω εγώ μια παραγγελιά στο λαλαλα. Να γίνει χαμός, να ξυλώσουν το τηλεφωνικό κέντρο!
1: Ναι, τώρα που το λες θα γίνει γενικό.
0: Στοιχηματάκι!
1: Όχι!
0: Ωραία, θα πεις αύριο ένα το δικό μου! Παιδιά, έχω τραγουδάρα για αύριο. Μην χάσετε το αυριανό μας λαλαλα.
1: Ναι, μην το χάσετε.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Τέλεια είναι, παιδιά, να παραγγείλεις από τον Αλυμπινίσι το πολύ ωραίο, καταπληκτικό, μοναδικό τόστ. Γιατί είχαμε μια συζήτηση πριν από λίγο για τα τοστάκια που όταν το παραγγείλεις απ' έξω πάντα είναι καλύτερο.
1: Εννοείται.
0: Και του Αλυμπινίσι, παιδιά, δεν παίζεται από τα πιο ωραία τόστ που έχετε φάει ποτέ. Οπότε παραγγείλεις καφεδάκι, παίρνεις και τοστάκι, παίρνεις και κουλουράκι, παίρνεις και μπουγατσούλα, παίρνεις και επίσης πιτσούλα μπριό. Δοκιμάστε τα πάντα στον Αλυμπινίσι. 22-210-64-36.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη σήμερα στον υδροχό. Στρέφει το ενδιαφέρον στις φυλείς, στις νέες ιδέες και τις συλλογικές προσπάθειες. Πιο ζώρικα θα περάσουν ταύροι, λέονται σκορπιοί και υδροχόοι. Κρύε, οι στόχοι σου γίνονται πιο ξεκάθαροι μέσα από μια συζήτηση ή μια νέα πρόταση. Δείξε υπομονή και μην αφήσει την ανυπομονησία να σε αποσυντονίσει. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται και ίσως νιώσεις μεγαλύτερη πίεση. Κράτα χαμηλούς τόνους και απόφυγε αντιπαραθέσεις με ανωτέρους. Η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, η αισιοδοξία επιστρέφει και νέες ιδέες ανοίγουν προοπτικές. Ευνοούνται ταξίδια. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα βρίσκουν σταδιακά λύσεις. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου πριν πάρεις μια απόφαση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη κατανόηση. Μην επιμείνεις να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι εκκρεμότητες μειώνονται. Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση σε συνοδεύουν όλη την ημέρα. Η μέρα σου ένα 9. Σκορπιέ, οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Μην αφήσεις παλιές εντάσεις να επηρεάσουν τη σημερινή σου διάθεση. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες επαφές εξελίσσονται θετικά. Μια πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο περίμενες. Η μέρα σου ένα 9. Εγώκερε, τα οικονομικά σου βρίσκονται στο επίκεντρο και χρειάζονται σωστή διαχείριση. Οι σταθερές επιλογές θα αποδώσουν περισσότερο. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει τη διέστηση αλλά και την ευαισθησία. Φρόντισε να μην επηρεάζεις από κάθε γνώμη που ακούς. Η μέρα σου ένα 7. Και ψαράκια μου, λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου. Μην αγνοήσεις το ένστικτό σου γιατί δύσκολα θα πέσει έξω. Η μέρα σου ένα 9.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γήινης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γήινης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Τεστράλ, το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο?
13: Το έχει πριν το ζητήσεις.
12: Τεστράλ αβέ, αφή δε δούση.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
13: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
14: Welcome to Paradise Beach Bar. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

Καλημέρα, καλημέρα, βρε παιδιά. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πεμπτούλα, 2 του Ιουλίου. Θέλω να μου πεις, μιας και πέρασε η πρώτη μέρα, πώς έχει ξεκινήσει ο μήνας σου. Περιμένω μηνύματα από όλους στο 697-800-1048 στο τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εμείς ξεκινάμε με μουσική, με επιτυχίες, με νέα και πολλά, πολλά καινούργια τραγούδια. Δυναμώνεις ένταση και πάμε να απογειώσουμε σήμερα τη μέρα μας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8. Feeling sorry for you now.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: λα-λα-λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα-λα-λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα-λα-λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ρία Ελληνίδου και χορεύουμε εδώ με σαφάρι. Το αφιερώνω στον Νίκο που μας ακούει από τη Γερμανία, από το παγωμένο εκεί Νούρτιγκεν. Νομίζω ότι έχετε καλύτερη θερμοκρασία βέβαια τώρα. Για να μπαίνει στο mood, αύριο έρχεται Ελλάδα. Καλώς να μας έρθεις, Νίκο. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε ήδη για τις διακοπές σας, σας έχω κάτι που πραγματικά αξίζει. Περάστε μία βόλτα από Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Αυτή την περίοδο το δεύτερο μαγιό ίσης ή χαμηλότερης αξίας το παίρνεις με 50% έκπτωση. Είτε μιλάμε για γυναικείο, είτε για ανδρικό, είτε για παιδικό, και στις πιτζάμες η δεύτερη έχει 40% έκπτωση. Εγώ θα πήγαινα τώρα πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις για να βρεις όλα τα σχέδια, όλα τα μεγέθη και ό,τι ακριβώς ψάχνεις.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
3: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
2: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχει σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνει τέτοια
3: κάτι. Είπα να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
2: Χαζί είμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
3: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να μπω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
2: Λέγε αγάπη μου, λέγε, φέρνει.
3: Δεν έχω όρεξη να την πω την έρευνα τώρα. Απαράτα με, Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο. Βγάλει τη Γιώργητα μόνη τη.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζό του 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Dream. Dream. Coast.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
9: Dream Coast.
10: Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε τώρα δυνατά!
13: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: τα βρήκα. Θοδωρή Φέρη και είπε εδώ, στον Σοκαφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Σήμερα και αύριο θα είναι οι πιο ζεστές μέρες, παιδιά. 35 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα και 36 θα φτάσει αύριο. Κάτι δροσερό δεν το θέλουμε. Εγώ θα ήθελα ένα δροσερό κοκτέιλάκι, παρόλο παιδιά που είναι νωρίς. Θα πήγαινα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, να πιω ένα κοκτέιλ να χαλαρώσω εκεί με την απίστευτη θέα της παραλίας, να φάω και το παγωτάκι μου και το γλυκάκι μου και δεν θέλω κάτι άλλο. Αυτά θέλω, παιδιά, είμαι ολιγαρκής. Θέλω το πιο ωραίο παγωτό που θα το βρεις εκεί. Θέλω το πιο ωραίο κοκτέιλ που επίσης έχει άπειρες επιλογές σε κοκτέιλ να δοκιμάσεις. Και αυτά, έτσι περνάει όμορφα το καλοκαίρι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Νίκος Μακρόπουλος αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζω αλήθεια τώρα που θα το ακούσουμε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: τώρα. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και όχι μόνο μοιάζουν, είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Και το περνάμε εδώ μαζί σου, καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και τι να σου πω, 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Αυτή την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Και εγώ τι σου έχω προσκλήσεις. 10 προσκλήσεις για τους πρώτους τυχερούς που θα μου στείλουν το μήνυμά τους στο Viber στο 697-800-1048. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο, μου στέλνεις τη λέξη συναυλία στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Προπόληση εισιτήριων στο Ticketbox, στο Γαλατικό Χωριό και στο Plan B που είναι τα φυσικά σημεία πώλησης. Εγώ θα σου πω να μην το χάσεις, γιατί θα είναι μια συναυλία που πραγματικά θα θυμόμαστε. Κωνσταντίνος Αργυρός και Μιλώ για σένα και αμέσως μετά η Απόλυτη. Άννα Βύση και Εξαίρεση. Γιατί εξαιρέσεις υπάρχουν κάποιες φορές.

0: Αν αφήσει και εξαίρεση, είσαι ο καφέ με 104,8 και όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να φοράμε γυαλιά ηλίου όταν βγαίνουμε έξω, παιδιά, με αυτόν τον ήλιο που είναι τόσο βλαβερός. Είναι και η περίοδος η κατάλληλη που έχουν ξεκινήσει και οι προσφορές. Βέβαια, στο Vision Pro και στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις προσφορές που τρέχουν όλο το χρόνο. Όμως, νομίζω ότι είναι και η ιδανική περίοδος τώρα, προσφορές. Πρόλαβε τώρα, γιατί τα σχέδια που υπάρχουν να μην εξαντληθούν, να προλάβεις τα αγαπημένα σου σχέδια, αυτό που θα κάθεται και θα είναι τέλειο πάνω σου, θα σε βοηθήσουν εκεί, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να σε καθοδηγήσουν σωστά. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Και τώρα δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
12: Μαρία, τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
12: Άστο,
13: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
10: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
14: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα, σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλησπέρα μου στη Δήμητρα, στο Σταύρο, στη Βάσο, στη Σοφία. Και πολλοί μου λέτε ότι έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα ο μήνα σα με ασυνεννοησία και αναποδιές. Παιδιά, είναι λογικό, έχουμε ανάδρομο Έρμη, να θυμίσω. Εσένα, πώς έχει ξεκινήσει ο μήνα σου? Στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Και πάμε λίγο για πολύ, πολύ μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος και όπου και αν πα έρχεται αμέσω τώρα. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αγαπάμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον αγαπάμε λίγο περισσότερο όταν βγάζει τέτοια μαγικά τραγούδια σαν κι αυτό. Όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης ολοκένουργιο και φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Αφιερωμένο στον Νεκταρίο που μας ακούει από πολύ πολύ μακριά και του στέλνω τα φιλιά μου. Και να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι το λάθος που κάνουμε όλοι? Περιμένουμε τις εκπτώσεις και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν βρίσκουμε το νούμερό μας. Γι' αυτό, αν θέλεις μαγιό ή καλοκαιρινές μπιτζάμες, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις τη βόλτα σου στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Το δεύτερο μαγιό είναι στη μισή τιμή και η δεύτερη μπιτζάμα με μείον 40% έκπτωση. Και το σημαντικότερο, θα έχεις να διαλέξεις από όλη τη συλλογή. Και όταν λέω από όλη τη συλλογή, εννοώ από όλα. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προλάβεις. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Ανδρομάχη και θα γίνει σούσουρο σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
3: Τι καλύπτει?
2: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες της πεθεράς.
3: Έλα Γιώργος, επίστεψα. Μα τώρα
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευείας.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Σούσουρο θα γίνει σούσουρο. Αν πάρεις γυαλιά ηλίου από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, έχει τόσο ωραίες επιλογές. Εγώ έχω φάει τέτοιο κόλλημα, παιδιά, με τα μεγάλα γυαλιά αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω καν αν είναι τόσο πολύ μόδα, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και νιώθω και πάρα πολύ προστατευμένη. Αν είσαι και εσύ σε φάση να ανανεώσεις λίγο το στυλ σου ή αν θέλεις ένα ζευγάρι καινούριο γυαλιά ηλίου ή και γυαλιά οράσεως, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, ρώτα εκεί πέρα αν έχεις ενδιασμούς και αμφιβολίες και τα παιδιά που δουλεύουν να σου πουν τη γνώμη τους για το τι ακριβώς πηγαίνει στο σχήμα του προσώπου σου, στα χρώματά σου, θα σε κατατοπίσουν, θα τα βρείτε πραγματικά όλα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης εδώ στον Σοκ FM 104,8 και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για να χορέψουμε.
1: Τώρα που σε έχω αγκ...

Μετά στο Θεοδωρίδου και ο Χάρτη, στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο τη Χαλκίδα. Έχει την κινησούλα του στο κυκλικό κόμβο στα Κτέλ, στα Φανάρια στη Λιανιά μου αλλά και στη Λεωφόρο Χαϊνά θα κολλήσει κατά διαστήματα. Τώρα εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο και γενικά θέλω να απευθυνθώ σε όλου του οδηγού. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι πρέπει οπωσδήποτε από εδώ και πέρα να έχουμε φαρμακείο στο αυτοκίνητο και ότι θα υπάρχουν πρόστιμα. Κανονικά ήταν να ισχύσει από 1η Ιουλίου, βέβαια έχει πάρει παράταση μέχρι και 1η Ιανουαρίου το 2027. Οπότε βρες τι χρειάζεται. Ακριβώς το φαρμακείο είναι υποχρεωτικό σε όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε μπείτε λίγο να το ψάξετε και αν δεν έχετε προμηθευτεί φαρμακείο να το κάνετε άμεσα. Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση έρχεται αμέσως τώρα στον Shock FM 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Εσύ όσο έχεις χρόνο μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber του Shock στο 697-800-104 να μου πεις πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς και πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σου.

0: Σοκ FM 104,8. Δροσούλα, τι θέλουμε, την έχουμε ανάγκη και τι είναι από τα μέρη που μπορείς να πας να απολαύσεις αυτή, να έχει την ωραία τη δροσούλα του και την ωραία του τη θέα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μπορείς να πας από νωρίς το πρωί να απολαύσεις τον καφέ σου. Μπορείς να περάσεις όλη σου τη μέρα εκεί. Ενώ ότι όποια ώρα και τη ημέρα να πας είναι ιδανική, γιατί το μεσημέρι θα πας. Θα φας το παγωτάκι σου, θα φας το γλυκάκι σου, θα φας τη βάφλα σου και το βράδυ θα πας και για το κοκτέιλάκι σου. Τι άλλο χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου? Τίποτα. Τα βρίσκεις όλα εκεί, γι' αυτό και είναι υπέροχο για να γίνει το στέκι σου. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788. Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα και αυτή την ζεστή πεμπτούλα 7, όχι συγγνώμη, 2 Ιουλίου. Νομίζω ότι βιάζομαι να περάσουν οι μέρες. Όχι, όχι καθόλου, γιατί δεν έχω νιώσει καθόλου καλοκαίρι. Δυναμώνει σε ένταση, είμαστε παρέα. Στεφανία Σταματίου, στο καφέ με 104,8. Έρχονται πολλές επιτυχίες στη σειρά. Σου έχω και ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ολοκένουργια τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο, ενόχο κορμί. Το ακούμε φυσικά εδώ παρέα, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και θα σου δώσω μία συμβουλή. Αν έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για το σύντροφό σου, μην το αναβάλεις καθόλου, γιατί στο Unicorn, στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, τρέχουν πολύ δυνατές προσφορές, με το δεύτερο μαγιό να είναι στη μισή τιμή και τη δεύτερη πιτζάμα στο μείον 40%. Πήγαινε τώρα που τα ράφια είναι γεμάτα και μπορείς να βρεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις και θέλεις, γιατί ξέρεις ότι μετά τις εκπτώσεις οι καλές επιλογές φεύγουν πάντα πρώτες. Οπότε Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σε λίγο και θα φέρει το λογαριασμό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Και χθες θα σου πάμε στα μάτια στο λιμενικό.
3: Πού καλέ!
2: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατά την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
3: Α, παιδιά, δεν ήταν αυτό, παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
10: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
11: Προσέχουμε.
10: Προνοούμε.
11: Προτιμάμε Vision Pro.
10: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
11: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
12: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
13: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast.
14: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
20: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
19: Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
21: Είστε έτοιμοι?

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα. Αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Δεν χρειάζεται να δώσεις μία περιουσία. Εννοείται ότι έχουν ξεκινήσει και οι προσφορές, αλλά τρέχουν προσφορές σε αυτό το κατάστημα όλο το χρόνο. Και έχει πολύ σημασία να δώσεις λίγο έτσι βάση στο τι ακριβώς θα διαλέξεις, να σου πηγαίνει και να σε βοηθήσει στο να σου ανανεώσει αλλά και να σου απογειώσει το στυλ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-0-88-53. Και τώρα έρχεται Χρήστος Μενιδιάτης, όλο καινούριο, ό,τι πιο όμορφο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: νύχτα μυρίζει για σέμι και υπέροχες νύχτες ξέρεις που θα περάσεις στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκεί μπορείς να πας για να απολαύσεις υπέροχα κοκτέιλάκια. Έχει και τα κλασικά, έχει και τα πιο ιδιαίτερα τα δικά τους. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι με έχει κερδίσει πάρα πολύ το προσωπικό. Είναι τόσο ευγενική, τόσο εξυπηρετική όλη. Πραγματικά είναι ένας και ένας. Θα γελάσεις, θα περάσεις όμορφα. Και νομίζω ότι πέρα από την ποιότητα παίζουν πάρα πολύ, των προϊόντων εννοώ, παίζουν πάρα πολύ σημασία και οι άνθρωποι. Οπότε Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Ό,τι και αν κάνεις σήμερα, όπου και αν πας, ο καφέ με 104,8 μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το Λαλαλα Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
15: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
14: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
15: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
14: 60%? Πολύ καλό αυτό.
15: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
14: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
15: Optics Poly.
14: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΚ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά!
3: Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρηση και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
13: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
14: Weekend parties. Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά Ευβοίας.
15: Μαρία, τι είπες?
16: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
15: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
17: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
15: Τι είπε το παιδί?
16: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
17: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
18: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
19: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε!

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσης. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE, αφή Δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 2295 35005.
12: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Ρε, Γιώργο, θέλει να μπει.
1: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνει, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
4: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
12: Βάλε τώρα μου.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
5: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Δεν ξέρω που το λέω.
2: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
4: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή τη ζέστη είναι αυτή σήμερα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Φαίνεται ότι ζεσταίνομαι σήμερα.
1: Ναι, ναι, κάτι έχω καταλάβει. Τα έχει βγάλει λάξη.
0: Αμέσως, ρε, μην δούνε μια γυναίκα να αισθανθεί λίγο αυτά. Να βγάλει λίγο πλατούλα, λίγο αυτό έξω. Αμέσως, θα έχει βγάλει όλα έξω. Άκου τώρα, συνεργάτη, άκου τώρα.
1: Ένα, μην πω την αλήθεια.
0: Σιγά, ποια όλα έχω βγάλει? Δύο έχω.
1: Τι δεν σα ανεβάσει τώρα, τώρα λέει, δεν με προκαλεί.
0: Σταμάτα. Ένα φορεματάκι έβαλα για τη ζέστη, ρε, η Αντρέα. Τι
1: τόσο πολύ ζεσταίνεσαι.
0: Σήμερα ζεσταίνομαι, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Εγώ ξέρω πώ νιώθω. Νομίζω ότι έχω πάθει λίαση χωρίς να έχω πάει μπάνιο.
0: Ορίστε. Εσύ, αν μπορούσε να βγάλει κάτι, δεν θα βγαζε.
1: Τι να βγάλω, να βγάλω μπλούζα.
0: Γιατί βγάλε και εσύ κάτι, για να μην αισθάνομαι σήμερα ότι τα έχω βγάλει μόνο
1: εγώ. Ναι, σίγουρα θα κάνουμε εκπομπή.
0: Άντε ρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Αμάν ρε παιδιά, πως κάνει έτσι? Μη δει μια γυναίκα εδώ τώρα να έχει λίγο, να είναι λίγο αεράτη, αέρινη εδώ, αμέσως το κάνει θέμα. Τι κάνετε ρε παιδάκια, είναι Πέμπτη σήμερα, το έχετε πάρει χαμπάρι ότι σιγά σιγά τελειώνει η εβδομάδα?
1: Άστο, γιατί νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή εγώ σήμερα. Έχω χάσει μέρες την εβδομάδα, άστο.
0: Καλά. Το έχετε πάρει χαμπάρι επίσης ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας? Χαμός, πάρα πολύ ζέστη. Όλος ο κόσμος αυτό συζητάει από το πρωί, αυτό ακούω. Ζέστη, ζέστη,
1: κουφόβραση.
0: Όλος ο κόσμος αυτό συζητάει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Για πείτε μας τα νέα σας, για ξεκινήστε στο Viber να μας λέτε τις καλησπέρες σας. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
4: Σοκ FM

0: Και με τέτοια ζέστη το χορό μας το ρίξαμε.
1: Καλά, ξεβιδώθηκα εγώ.
0: Δεν μπορούμε να ακούμε καμπάνες, Κωνσταντίνο Αργυρό και να μην ρίχνουμε το χορό μας. Σκέψου τι θα γίνει τώρα στα νησιά με αυτό το τραγούδι.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Τσίπρα. Ορίστε, ναι. Όλοι τον κατηγορούν εν τω μεταξύ ότι δεν ξέρει, λέει, καλά αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και απαντάει: δεν πήγα στο Κολούμπια. Έμαθα αγγλικά σε φροντιστήριο όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά, λέει.
1: Α, κατάλαβες. Δεν έχει καλή προσφορά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι γελάμε με τα αγγλικά του.
1: Εντάξει, μα σιγά.
0: Να μου πει, μιλά εσύ καλύτερα, μαντάμ. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν διώχνω να τα λέω, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Εξιτήριο πήρε η Μάρο Κοντού και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την κυρία Κοντού. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας στο Αττικών.
1: Τι είχε πάθει,
0: τι πέρασε κιόλας και με τον 90χρονο που μπήκε μέσα με το μαχαίρι.

0: Μυθικό, λέει, με τον πισινό έξω, πρώτη φορά βλέπω.
1: Ξέρετε το ότι γκράζουνε. Γιατί δεν μπορεί να το κάνουν αυτές.
0: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα.
1: Έμα ναι, τώρα.
0: Μπορεί όποια και όποια να βάλει αυτό το νηφικό εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί, παιδιά, όποια και όποια να το βάλει. Μεγάλο ρεκόρ στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο. Τι έγινε, οι Έλληνες?
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο, τον προηγούμενο μήνα, είχαμε στην Ελλάδα ρεκόρ πωλήσεων σε αυτοκίνητα.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
0: Μπράβο, τόριστε, τέτοια.
1: Καινούργια, να φανταστώ, όχι μεταχειρισμένα.
0: Καινούργια, ρε παιδιά. Τέτοια βλέπει ο πρωθυπουργός.
1: Και λέει, έχουν λεφτά.
0: Του λέει, τι θέλουν αυτοί, θέλουν αύξηση. Θα σου έλεγα τώρα τι θα πάρουν. Νέα Υόρκη, πυρετόδης προετοιμασίες για το γάμο της χρονιάς. Taylor Swift και Travis Kelce. Άντε να παντρευτεί και αυτό το ζευγάρι. Χαμός θα γίνει. Και γιατί, λέει, τα καλοκαιρινά ταξίδια συνήθως προκαλούν δυσκυλιότητα και ποια είναι η λύση?
1: Να πηγαίνουμε εξωτερικό. Α, γενικά ταξίδια εννοεί.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν σας πιάνει και εσάς όταν πηγαίνετε τώρα στις διακοπές.
1: Ναι.
0: Αλλάζετε περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν κάνετε να πάτε τουαλέτα 3-4 μέρες.
1: Πας καλά, ρε εσύ. Παιδιά, το παθαίνεις εσύ.
0: Καλά, εγώ, όλος ο κόσμος το παθαίνει αυτό το πράγμα.
1: Άστο.
0: Το θέμα είναι γιατί το παθαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού να δεις όταν πηγαίνω στο εξωτερικό? Ναι, με τίποτα.
0: Ακόμα χειρότερα από το εσωτερικό.
1: Μία εβδομάδα.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μία εβδομάδα κοιλιά.
1: Πάντε, λέει, να γυρίσω. Να πάω τουαλέτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Μαρίνα, γεια σου Αθανασία, γεια σου Αντρέα. Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα και στο Χάρη. Φιλιά πολλά, γεια σου Κεφίρ.
1: Καλησπέρα Ελληνίτσα μου. Τι μου κάνεις?
0: Σήμερα η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν με το που θα φτάσει εδώ. Λέω σήμερα με το φόρεμά μου που είναι λίγο πιο... Δεν είναι προκλητικό.
1: Είναι πιο ανοιχτό.
0: Είναι λίγο πιο αέρινο. Αμάνε ρε παιδιά, δηλαδή τι να κάνουμε? Αντιθούμε από πάνω μέχρι κάτω καλόγριες μες στη ζέστη.
1: Έστω.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα που ζω εδώ μέσα?
1: Πού ζέστη κανεί.
0: Ζέστη, για πες τον καιρό τώρα. Σήμερα όντως θα είναι πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι, ναι, θα είναι.
0: Σύμφωνα με αυτά στο στούντιο, πες, θα είναι.
1: Εγώ ήδη ζεσταίνομαι, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ρε, άντε τελείωνε, μην με νευριάζεις.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι 35 βαθμούς.
0: 35 σήμερα, παιδιά. Ωραίο.
1: Αλλά εγώ το κάνω τώρα για 40.
0: Πες στο στούντιο,
1: ε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά. Αύριο θα φτάσει 36.
0: Πες μας το σουκού που μας ενδιαφέρει περισσότερο και που ο περισσότερος κόσμος το Σαββατοκύριακο περιμένει.
1: Ναι.
0: Ειδικά όσοι δεν έχουν πάρει άδειες ακόμα καλοκαιρινές, περιμένουν το σουκού να πάνε με την οικογένεια, να πάνε με τους φίλους τους, να περάσουν ωραία.
1: Άκουρε δεις τώρα. Δηλαδή τώρα τα έχεις πετάξει όλα έξω. Το σουκού θα μαζευτείς λίγο. Καταλαβαίνεις. Δεν θα έχει τόσο δηλαδή ζέστη. Τι λέω.
0: Α, μπράβο, θα έχει λίγο πιο δροσιά.
1: Θα έχει λίγο πιο δροσιά.
0: Άντε, άντε, να μαζευτούμε λίγο.
1: Ναι, το σουκού, παιδιά, δεν θα έχει τόσο τέτοιο. Θα έχει, λέει, συννεφάκια, θα έχει τέτοια.
0: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Βροχές δεν θα έχει, αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Βροχές, ναι.
0: Απλά θα δροσίσει λίγο μετά από αυτόν τον καύσωνα. Τη θέλουμε τη δροσιά και θέλουμε και το Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβία, όπου εκεί θα είμαστε. Μας αρέσει η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζουμε και σκάφος χωρίς δίπλωμα και φεύγουμε ήρεμα στη θάλασσα με την παρέα μας και περνάμε πραγματικά υπέροχα. Και water ski και SUP, καγιάκ, boat trips, όλα αυτά τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
4: Δεν ξέρω.
3: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
4: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston,
3: έλα.
2: We have a problem.
3: Roger, τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
3: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS.
2: Πετάγομαι τώρα.
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
15: Αυτό το καλοκαίρι.

0: Έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απόγευμα Πεμπτούλας και τι ωραία που περνάμε. Καλησπέρα Γιάννη. Ο Γιάννης μας έστειλε ένα βίντεο από το αυτοκίνητό του και δείχνει τη θερμοκρασία του ότι αυτή τη στιγμή είναι 37. Φιλιά πολλά. Πάρτε άλλον, λέει. Ορίστε, θέλει να διώξουμε τον κεφίρ. Και εσύ χαρά που θέλεις που έχεις.
4: Ενέρεση.
3: αφού όλα λάθος τα λέει.
4: Ενέρε. Ρε, δεν κάνεις.
3: Φιλιά πολλά. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Σήμερα, παιδιά, είναι λέει από τις πιο περίεργες γιορτές. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Γιορτάζω πιο, ένα όνομα. Ναι. Πολύ, πολύ περίεργο, λέει για την Ορθοδοξία. Είναι ο Άγιος Ιουβενάλιος.
4: Αυτό είναι όνομα.
3: Όνομα. Σκέψου να σε λέγανε Ιουβενάλιο. Ιουβενάλιε, παιδί μου, βγες από τη θάλασσα. Ή ναι. Μάλλον πήγαινε προς τα μέσα. Να σε βλέπω καλύτερα γιατί λόγω πρεσβειοποίησης.
4: Ναι. Κατάλαβα, ναι. Ρεσιπό, πολύ δύσκολο όνομα.
3: Ναι, πάρα πολύ δύσκολο.
4: Και υπάρχει
3: και στο θηλυκό. Δεν ξέρω τώρα τι υποκοριστικό θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτό, αλλά είναι λέει από τα πιο περίεργα ελληνικά ονόματα. Μην σας πω το πιο περίεργο.
4: Έλα, ρε, στο γυναικείο είναι εύκολο.
3: Ιουβενάλιος και Ιουβεναλία.
4: Και το κάνεις Λία.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Ναι, εύκολο.
3: Ιουβενάλιο, πώς θα το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα.
4: Έλατε αυτό.
3: Τέλος πάντων, προσοχή στα ονόματα. Ωραίο όνομα, δεν το συζητάμε, αλλά προσοχή στα ονόματα που δίνετε στα παιδάκια σας πια. Άστο. Είναι λίγο ψαγμένα τελευταία.
4: Είναι
3: γιατί,
4: κάτι ψαγμένο.
3: Γιατί βαρεθήκαμε τους Γιάννηδες, τους Γιώργηδες κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, δίνουμε τα πολύ, πολύ περίεργα ονόματα.
4: Ναι, ρε, θα πειράσω το σχολείο.
3: Χρόνια σας πολλά, αν γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια, είμαστε ακόμα στα καρκινάκια. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι σήμερα, ε!
1: Καλά, σήμερα παραμοιάζουν.
0: Μα ναι, από μέλισσες εδώ στο Νοσοκαφέ με 104,8 και ήρθε η ώρα της ερώτησης. Αγαπημένη μου Αντρέα και αγαπημένα παιδιά του Viber, ετοιμαστείτε. Πολύ ωραία η ερώτησή μας σήμερα. Λοιπόν, πάλι με χρηματικό έπαθλο.
1: Πόσα?
0: 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Καλά.
0: Μιλάμε
1: είναι
0: για μπόλικο χρήμα θα δώσουμε και σήμερα. Αν λοιπόν σου προσφέρουν 1 εκατομμύριο ευρώ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πρέπει να ακούς ένα τραγούδι για 24 ώρες συνεχόμενα. Ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό?
1: Με σκοτώνεις τώρα.
0: Θα μπορούσες να πεις ότι δεν τα δέχομαι τα λεφτά, κύριε.
1: Όχι, πρέπει να σκεφτώ, περίμενε.
0: Γιατί δεν μπορώ να ακούω ένα τραγούδι 24 ώρες σερί, αλλά θα πρέπει να είναι ένα.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι συνεχόμενα από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. 24 ολόκληρες ώρες ένα τραγούδι για 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ποιο θα θέλω.
0: Όποιο θέλεις.
1: Ωραία, εγώ σκέφτηκα.
0: Πότε πρόλαβες κιόλας? Εδώ σε θέλω.
1: Μου ήρθε τώρα τέτοιο.
0: Για πες.
1: Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι, θα μπορούσα να σκεφτούμε να γράφω εγώ τώρα σε στίχους πάνω. Κατάλαβες. Θα την έβλεπα στιχουργός.
0: Δεν σε πιστεύω. Μόνο εσύ νομίζω θα μπορείς να το πεις αυτό.
1: Μόνο έτσι θα παλέψω.
0: Για πείτε παιδιά, εσείς θα το κάνατε? Και αν το κάνατε, για ποιο τραγούδι θα το κάνατε? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ποιος πείνασε να σηκώσει γρήγορα το χέρι? Ποιος θέλει χειροποίητο το ψωμάκι αργής ορίμανσης να κάνει τη βούτα του στη σαλατίτσα του?
1: Πες μου τι ακούγεται η κοιλιά μου που γουργουρίζει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα γκρρρρ τα ακούω σήμερα. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια, αρωματικό καφέ, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής και βέβαια μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Αρτοποιεί ολιά της πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, καλά μου παιδιά. Και καλά, από απαντήσεις εντάξει.
1: Χαμός.
0: Γίνεται χαμός. Αν σας προσφέρουν λοιπόν 1 εκατομμύριο ευρώ για να ακούτε ένα τραγούδι για 24 ώρες συνεχόμενα, ποιο τραγούδι θα επιλέγατε? Καλησπέρα στο Γιάννη, ο οποίος καταρχάς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία του λόγια. Θα επέλεγε Ρία Ελληνίδου από την πρώτη τη στιγμή.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Από την πρώτη τη στιγμή
1: που πεθάμαστε μαζί. Και γεννάζω λες και εσύ.
0: Κάτι ξέρει. Αυτό όλη μέρα, ε.
1: Ναι,
0: 24
1: ναι.
0: ώρες το 24ωρο. Αυτά είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μήνυμα του Στέλιου. Happy birthday, λέει. Θα άκουγε το happy birthday όλη μέρα. Βρε, θα το είχε συγχαθεί μετά.
1: Πω, ό,τι χειρότερο αυτό.
0: Θα έρχονταν.
1: Happy birthday του. Ρε, είναι δυνατό.
0: Θα έρχονταν τα γενέθλιά σου και δεν θα θέλει ούτε να τα ακούσει. Αν... το τραγούδι.
1: Ή το άλλο το happy birthday. Happy birthday του.
0: Μ' αρέσει η απάντηση του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος λέει ότι ας πίδες θα φοράω και ας παίζει ό,τι θέλει.
1: Άντζα,
0: έξυπνος ο Γιάννης, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει κάτι τέτοιο, παιδιά. Σας θέλω να παίζουμε τίμια, έτσι. Κάτι λένε για τον Τάσο τον Πουγά.
1: Α, ναι, ποιο είπανε?
0: Τώρα ξέρω εγώ, κάτι λένε τώρα με περίεργα τραγούδια λένε του Πουγά.
1: Α, ναι, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το string λες. Βάλει το μάσο το string.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Εγώ δεν το ήξερα κιόλα.
1: Έλα, ρε, δεν το ξέρει.
0: Τώρα για ποιον το λέει αυτό το μήνυμα?
1: Βάλει το μαύρο σου το string.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Α, δεν ακούς Μπουγά?
0: Δεν ακούω Μπουγά. Αυτό τώρα θα θέλεις με το μαύρο το string να το ακούς όλη μέρα κι εσύ. Τέλος πάντων. Ένα άλλο πολύ ωραίο μήνυμα από τον Δημήτρη. Ιτιά, ιτιά, λέει, θα άκουγα όλη μέρα. Σαν τον Κωνσταντάρα που κέρδισε το λαχείο στην ταινία. Ιτιά, ιτιά.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Ωραία. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι αυτά, ρε παιδιά. Για πάμε λίγο ακόμα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Αν σας πρόσφεραν 1 εκατομμύριο ευρώ για να ακούτε ένα τραγούδι 24 ώρες συνεχόμενα, ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show FM 104,8 και εσείς είστε πάντα στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά στο Viber, ειδικά που γίνεται χαμός σήμερα. Κάθε Πέμπτη, ειδικά.
1: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη κάτι σας πιάνει.
1: Ναι.
0: Εμείς χαιρόμαστε βέβαια, απλά ειδικά οι Πέμπτες είναι χαμός γίνεται. Το Μαράκι μας έστειλε την καλησπέρα της από Αρτάκι. Η Αμέρσα, πολλά πολλά φιλιά. Μποφίλου λέει μέχρι το τέλος. Για 24 ώρες. Έχουμε ακόμα την ερώτησή μας, έτσι. Σε αυτό απαντάνε τα παιδιά μας. Αν σας προσφέρουν 1.000.000 ευρώ για να ακούσετε ένα τραγούδι, για να ακούτε ένα τραγούδι 24 ώρες συνεχόμενα, ποιο θα ήταν αυτό? Η Αμέρσα λοιπόν λέει Μποφίλου. Η Ευαγγελία μας λέει τα σχοινιά σου όλη μέρα.
1: Τα σχοινιά σου, το Παντελίδι.
0: Είναι το Παντελίδι, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία μας λέει θα έπαιρνα, λέει, τα λεφτά, εννοείται, και θα άκουγα με πολύ ταξιδιάρικη διάθεση το λουλούδι του δρόμου της Μαρίνας. Είναι τη Μαρίνα Σπανού, αν δεν κάνω λάθος, αυτό,
1: ναι,
0: το τραγούδι. Τραγουδάρα! Όλοι στο έντεχνο το ρίξαμε, όπως βλέπεις.
1: Όλες, ναι, ναι.
0: Αν μπορείτε, κάντε μου μια χάρη, καλέ, εννοείται. Λέμε χρόνια πολλά. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά, Ανδρέα. Στον Προκόπη της, Ιωάννα και Προκόπης, Love Forever, που γίνεται σήμερα 29. Και είναι, λέει, το στήριγμά της σε όλες τις δυσκολίες, αλλά και σε όλα της τα όνειρα. Και είναι πολύ περήφανη για εκείνον. Πάμε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Προκόπη, happy birthday to you. Να τον χαίρεστε, ρε παιδιά. Αυτά είναι τα ωραία σας μηνύματα που στέλνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μία Ρία Ελληνίδου τώρα. Τι λες?
1: Πω, χαμός θα γίνει.
0: Εξηγήστε μου, δυναμώστε το ραδιόφωνο. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου αμέσως τώρα εδώ στον Show FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Απογευματάκι Πέμπτης και είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα στη Μέρη και πολλά πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Νεκτάριο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα από το ταλαιπωρημένο και ελαφρώς άϊπνο νιάτο. Είναι νιάτο ο Νεκτάριος.
1: Ναι.
0: Που φυλάει, λέμε τώρα, την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Γεια σας βρε παιδιά, γεια σου βρε Νεκτάρια. Έλα, πόσες μείνανε, γράψε τόσες και σήμερα.
1: Μπράβο αυτό.
0: Αφού μαζί με εμάς περνάει πιο γρήγορα περνούν πιο γρήγορα οι μέρες.
1: Μπράβο, η θητεία.
0: Βέβαια. Έλα, τώρα λίγο σου έμεινα. Από ό,τι θυμάμαι που είχε ξαναστείλει ο Νεκτάριος, αν δεν κάνω λάθος. Λίγες μέρες του χουνίου.
1: Ναι, ρε, δεν είναι. Τώρα είναι και η άδεια μετά από λύσεις, είναι άστα.
0: Μπράβο. Οπότε όλα καλά, Νεκτάριε. Όλα καλά. Μη φοβάσαι τίποτα.
1: Πάμε
0: στους διάσημους.
1: Πάμε να δούμε ότι ανεβάσαν οι διάσημοι. Ρε, εσύ εχθές και live. Το Μόμπι. Έτσι λέγεται.
0: Είναι το Μόμπι.
1: Όχι τώρα, τον.
0: Α, εντάξει, νόμιζα μήπως είναι και αυτός από τους ξέρεις που λένε το
1: ότι είναι
0: δεν είναι ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Είναι το, κατάλαβες, μήπως προσδιορίζεται έτσι και αυτός. Πού να ξέρω, ρε εσύ.
1: Είχε πάει η Κατερίνα Γερονικολού.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ρε εσύ, κοίτα εδώ, φωτογραφία που έβγαλε. Πού ήταν στα πριβέ, ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μάλλον ρε, εσύ όλοι αυτοί οι διάσημοι πάνε στα πριβέ και στα αυτά που πάνε.
1: Μάλιστα. Η Face Κορδά ανέβασε μία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Κάπου είναι τώρα και φοράει πολύ τζιν.
0: Όταν λες πολύ τζιν.
1: Ναι, φοράει τζιν. Παντελόνι, τζιν.
0: Δεν είναι παντελόνι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ολόσωμη φόρμα.
1: Τι λες, ρε, όντως. Α, όχι, ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, παντελόνι, ναι.
0: Ολόσωμη φόρμα είναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Έτσι νομίζω. Τι 53. Τέλος πάντων, λέει, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Τι έλεγε.
1: Τι λέω, ρε. Η Φουρέιρα ανέβασε βίντεο από το live. Έγινε χαμό στο Κατράκιο. Ήταν στο Κατράκιο χθες.
0: Μπράβο, ναι. Θέλαμε να πάμε, αλλά δεν προλάβαμε. Τελικά
1: ναι,
0: δεν μας έκατσε. Κρίμα.
1: Ο Αντώνης Ρέμος ανέβασε μια φωτογραφία
0: ναι.
1: Που, πώς το λένε, κάνει selfie με την Κλαυδία.
0: Α, τι ωραία.
1: Γάζει, κάνει.
0: Τι ωραία. Σε ματιάσανε. Αυτό ρίξτε ένα ξεμάτιασμα στον Αντρίκο μας, μωρέ, το ματιάσατε. Μία εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω κουβέντα, μία ο Ανδρέας.
1: Η Βίκη Κάβουρα ανέβασε ένα story.
0: Ναι.
1: Η Βίκη Κάβουρα.
0: Η Κάβουρα.
1: Ναι, η Βίκη.

0: σε ετοιμότητα. Έτσι έχουμε όρεξη σήμερα σε ετοιμότητα να είστε στο Viber στο 697-800-1048. Διότι ποιος έρχεται στη Χαλκίδα που δεν μας έχεις πει καθόλου για αυτόν στα stories.
1: Ανέρεση.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας, αγαπημένα μου παιδιά. 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδια που σίγουρα έχουμε όλοι αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, προπόληση εισιτηρίων στο Ticket Box, στο Γαλατικό Χωριό και στο Plan B. Και βέβαια, όπως κάνουμε πάντα, έτσι και σήμερα, στείλτε μήνυμα στο 697-800-1048, όνομα τεπώνυμο, την ένδειξη συναυλία ή Κότσιρας. Θα καταλάβουμε εμείς, μην αγχώνεστε καθόλου. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε 10 υπέροχες προσκλήσεις.

0: Σπάστε τα, όλα σπάστε τα, να μην μείνει τίποτα. Καλά τα λέει η Αναστασία. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Γεια σου Στέφανε, φιλιά πολλά. Γελάω με το μήνυμα που έχει στείλει. Με το τραγούδι που ζητούσα και τελικά ούτε να το ξέραμε. Πέρασε το μάθημα, ορίστε, πέρασε το
1: μάθημα. Μπράβο!
0: Ο ένας φαντάρος, ο άλλος φοιτητής. Καλά είμαστε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Παιδιά, τι γίνεται με το λαγοκέφαλο? Εγώ είμαι μαζί του τώρα να σας πω. Είμαι μέσα σε αυτή την ομάδα, πλάκα-πλάκα, στα social media που έχει ξεκινήσει για τη σωτηρία του λαγοκέφαλου.
1: Μου κάνεις πλάκα
0: διότι
1: τώρα.
0: Διότι πολύ μεγάλο bullying έφαγε ο λαγοκέφαλος και όπως λένε και τα παιδιά στα social που έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια για να σωθεί ο λαγοκέφαλος, ο λαγοκέφαλος χρειάζεται σεβασμό και προστασία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά.
1: Ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα η πρωτοβουλία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να εξοντωθεί. Κατάλαβες.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Δηλαδή, εντάξει, και τα φίδια τα φοβόμαστε. Πρέπει δηλαδή να σκοτώσουμε όλα τα φίδια.
1: Ρε, εσύ πας καλά τώρα.
0: Επειδή είναι καλοκαίρι.
1: Βρε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μπάνιο.
0: Σιγά, μωρέ, θα πάθεις τίποτα κι εσύ άμα δεν κάνεις για ένα καλοκαίρι μπάνιο.
1: Παιδί μου, πας καλά.
0: Τι πάω καλά.
1: Φαντάζομαι τώρα οι λαγοκέφαλοι να σκάσουν σε καμιά παραλέγινη στον τείχη να κινεί. Θα τα τσιμπήσουν όλα, δεν μείνει τίποτα.
0: Γιατί οι λαγοκέφαλοι έχουν και ποδάρια και βγαίνουν στην αμμουδιά.
1: Όχι, ρε, μέσα σου λέω.
0: Α, μέσα.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα θα βγουν έξω την ώρα που κάνουν ηλιοθεραπεία.
1: Θα μου τσιμπήσουν εμένα.
0: Α, γιατί είσαι εσύ ασχολείσαι με τον γυμνισμό?
1: Όχι εσύ, αλλά σου λέω.
0: Από πότε? Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ πάντως είμαι μαζί τους και μπράβο, γιατί πολύ bullying έφαγε ο έρμος ο λαγοκέφαλος το τελευταίο, παιδιά, διάστημα.
1: Βρε να ψοφήσουν όλοι.
0: Εντάξει.
1: 5,75 το κιλό, σωστά.
0: Μέχρι και σόβρακο έχουν βγάλει. Άγγιξε με, δεν δαγκώνω. Γεια σου, ρε Γιώργο. Πολλά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, παιδιά, φύγαμε για τους. Έρχεται Σαββατοκύριακο, από αύριο δηλαδή θα ξεκινήσουμε να είμαστε εκεί, διότι κάθε Παρασκευή τα παιδιά μας έχουν ελληνικές υπέροχες βραδιές και εμείς τσουπ, εκεί που μας κάνεις, που μας βρίσκεις, στο τους, στα πολιτικά. Διότι τα Σαββατοκύριακα στο τους, τα πολιτικά Ευβίας έχουν ρυθμό, έχουν ωραία ατμόσφαιρα, DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
4: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
3: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
5: Ναι, ρε Νικόλα!
4: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
3: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
4: Μπράβο, ρε Γιώργο. Ναι. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
3: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
4: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
17: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
18: Σοκ FM.
19: Σοκ FM 104,8.
20: Σοκ FM 104,8.
21: Σοκ FM
22: 104,8.
17: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
21: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
21: Τίποτα άλλο.
23: Σοκ FM απογεύματα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Απογευματάκι Πέμπτης και εμείς εδώ, σοκαπογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα, με Αντρέα. Να, τώρα σε είπα σωστά.
24: Ναι, ρε, συμπράβο, πώς
19: με θα... Αντρέα Θεοδωρακόπουλο.
24: Και Ελένη Βούρλη.
19: Εδώ είμαστε και για να δούμε ποιοι αγώνες θα παίξουν σήμερα μπάλα.
24: Ναι.
19: Στο αγαπημένο το Μουντιάλ. Αγαπημένο. Μερικά κορίτσια είναι, ξέρεις. Τα νεύρα του και πάνω. Γιατί είναι και κάποια αγόρια που είναι κολλημένα. Εντάξει, όπου και να πας έξω υπάρχουν γιγαντοοθόνες όλη την πόλη.
24: Ρε, χαμός γίνεται, όλοι βλέπουν.
19: Όντως. Λοιπόν, η πρώτη σέντρα. Πώς τα λέω έτσι.
24: Εντάξει.
19: Η πρώτη σέντρα θα γίνει στις 10 σήμερα το βράδυ με την Ισπανία. Πολύ σημαντικός αγώνας, παιδιά, ακούστε.
24: Μπράβο.
19: Ισπανία-Αυστρία.
24: Ποια πιστεύεις θα κερδίσει?
19: Ισπανία, φυσικά.
24: Α, είσαι σίγουρη?
19: Όχι.
24: Α.
19: Επειδή είπα το φυσικά.
24: Ρε, παιδί μου.
19: Βγήκε
24: ναι.
19: Αυδόρμητο. Πώς βάζουν τα ζωάκια και επιλέγουν τα χταπόδια, τα ψάρια,
24: ναι,
19: αυτά.
24: Ναι.
19: Εγώ πιστεύω Ισπανία. Σημείωσέ τα για να δούμε αύριο
24: ναι,
19: που πέσει μέσα.
24: Ναι, θα το παίξουμε
19: λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία. Εγώ λέω Ισπανία.
24: Ναι.
19: Εσύ λες Αυστρία?
24: Εγώ Αυστρία λέω, ναι.
19: Ωραία, για να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζονται οι αγώνες με 2 η ώρα τα ξημερώματα που νομίζω θα βάλουν ξυπνητήρι τα αγόρια.
24: Σίγουρα.
19: Αν δεν καθίσουν σε ρί. Πορτογαλία-Κροατία. Άλλος ένας σημαντικός αγώνας που εγώ θα πω. Ρονάλντο, βέβαια.
24: Ναι, πού παίζει αυτός?
19: Στην Πορτογαλία.
24: Άρεσε, και εγώ εκεί θα έλεγα.
19: Ρε παιδιά, στην Πορτογαλία δεν παίζει ο Ρονάλντο και στην Αργεντινή παίζει ο Μέση.
24: Ναι.
19: Ή ανάποδα τα λέω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
24: Α, Ελβετία.
19: Ελβετία λες,
24: ναι,
19: εγώ
24: ναι.
19: Έτσι θα πω για την αλλαγή και για το αυτό.
24: Πες το.
19: Θα πω Αλγερία.
24: Αλγερία.
19: Κατάλαβες.
24: Ωραίο.
19: Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες μας. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε στο Viber να μοιραστείτε μαζί μας.
17: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπά.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Φέρε κάτι χορούς που έριξε ο Ανδρέας τώρα, παιδιά. Καλά, είναι και μεγάλος φαν της Νατάσας Θεοδωρίδου,
1: ναι, όπως
0: τα λέμε. Αλλά και ποιος δεν είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά ειδικά ο Ανδρέας είναι λίγο παραπάνω, να πούμε την αλήθεια μας εδώ.
1: Η αλήθεια
0: μέσα
1: να λέγεται.
0: Λοιπόν, κοίτα τι καλά που θα πάμε τώρα. Και μετά από αυτό που θα πω, μπορεί και να σου κάνω μήνυση όποια ώρα θέλω.
1: Γιατί καλά, τι έκανα.
0: Κατάλαβε. Είσαι άρρωστος.
1: Εγώ, όχι.
0: Θα αρρωστήσεις το χειμώνα.
1: Κάτι.
0: Είσαι αρρωστιάρης. Παιδιά, ξεκίνησε από την Ιταλία αυτό. Ακούστε πάρα πολύ και έρχεται, λέει, και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Θα αλληλομηνιόμαστε έτσι χωρίς λόγο και αιτία. Όχι, υπάρχει αιτία. Μπορείς πλέον, λέει, να κάνεις μήνυση σε συνάδελφό σου στη δουλειά αν σου μεταδώσει ασθένεια.
1: Τέλειο. Ενέρεση. Τι να χάνω εγώ τις μέρες μου εξαιτίας σου.
0: Τόσο εύκολα, παιδιά, θα γίνει πλέον. Θα έρθει, λέει, και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα ψηφιστεί κάτι τέτοιο. Ψηφίστηκε στην Ιταλία, ψηφίστηκε στην Ισπανία. Αν και εφόσον κολλήσεις κάποιον συνάδελφό σου,
1: ναι,
0: είτε γρίπη, είτε. Ξεκίνησε, λέει, από τον COVID.
1: Από τον COVID,
0: εκεί,
1: ναι,
0: ας πούμε, το είχαν σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Ότι ναι, δεν πρέπει να πας στη δουλειά αν αισθάνεσαι το ότι.
1: Βεβαίως.
0: Λες ότι έχεις COVID. Μάλλον δεν λες ότι έχεις COVID, ενώ
1: λες ψέματα, μπορεί να κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λες τα ψεματάκια.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Ουάστο.
1: Όχι, είναι κομπλέ, είμαι.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Και πήγαινε.
1: 10 μέρες θετικός.
0: Και πήγαινε στη δουλειά και του κολούσε όλοι.
1: Όχι, είναι λίγο αχνό, είναι που λέγαμε. Άλλο δημάσαι.
0: Άντε καλέ, για λίγο αχνό.
1: Όχι, είναι αχνό, δεν κολλάει.

0: Καλά, παιδιά, θα σας πω κάτι ψαγμένα ζώδια τώρα. Τα ζευγάρια, λέει, των ζωδίων που κάνουν παιδιά όμορφα,
1: ναι,
0: και παιδιά έξυπνα με ξεχωριστές προσωπικότητες. Τι λέτε τώρα, δηλαδή πραγματικά. Θα είσαι μέσα, λες.
1: Εγώ σίγουρα θα είμαι μέσα.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα δεν ξέρω, θα είναι και εξής.
0: Θα είναι το έτερο νήμιση. Κριός, ορίστε, με κριό ξεκινάμε.
1: Ορίστε.
0: Με κριό ξεκινάμε τα ζευγάρια. Κριός με το ξώτη.
1: Του, είμαι. Με λέον.
0: Ναι, είσαι με λιοντάρι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, τουλάχιστον θα βγει έξυπνο.
0: Μόνο έξυπνο, λες, ε.
1: Α, όχι όμορφο.
0: Ταύρος με ζυγό. Ζευγάρια, παιδιά ζωδίων, τα οποία τώρα στατιστικά δεν ξέρω πώς το βγάλαν, μην με ρωτάτε. Βγαίνουν παιδιά πιο όμορφα και πιο έξυπνα. Ταύρος με ζυγό. Όποιος ακούσει το τέρι του, ότι είστε μέσα, να στείλει ένα μήνυμα στο Viber να χαρούμε μαζί κι εμείς. Ταύρος λοιπόν με ζυγό. Καρκίνος με κρυό. Τελικά ο κρυός παίζει πολύ.
1: Παίζει πολύ.
0: Μα ναι.
1: Γιατί είναι πολύ όμορφο γι' αυτό.
0: Ή όμορφος είσαι ή έξυπνος, ένα από τα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Καρκίνος και κρυός. Παρθένος και εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Ωραίο έτσι ζευγάρι ζωδίων. Και ζυγός με παρθένο.
1: Ζυγός με παρθένο.
0: Ένα σκορπιός δεν είναι μέσα.
1: Ο ιχθύς.
0: Ένας ιχθύς δεν είναι μέσα. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί είσαι έτσι εσύ
0: στην απέξω. Δεν ξέρω γιατί τέτοιος περονόσπορος τέτοια αυτό έπεσε τώρα.
1: Και είσαι και κουκλέρα δηλαδή. Δεν είναι ότι.
0: Καλά, γιατί από την εξυπνάδα που την πας.
1: Α, ναι, το ξεχάσα.
0: Τελείωνε.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
11: Έχω μεγάλες τσέπες.
12: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Και περνάμε καλά.
1: Τέλεια.
0: Έχει δροσίσει για τα καλά εδώ μέσα η αλήθεια είναι.
1: Α, τι θες να κλείσει το condition.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μια και εγώ σήμερα ήρθα.
1: Και... μου ήρθε τσίτσιδι. Τι φταίω εγώ.
0: Άντε ρε που ήρθα τσίτσιδι, το λες όλη την ώρα. Θα νομίζει ο κόσμος πραγματικά ότι έρχομαι στη δουλειά έτσι. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Έλατε.
0: Να μου χαθεί. Ωραία, θα σε τιμωρήσω. Τι θα φας σήμερα.
1: Όχι, μην το θυμίσω αυτό.
0: Θα σε τιμωρήσω τώρα. Θα κάνω την ερώτηση πάντα που δημιουργεί θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η τρίτη μέρα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα που τα ανέφερες.
0: Ναι.
1: Που θα πάμε απ' έξω.
0: Τρίτη μέρα σε ρία απ' έξω.
1: Τρίτη μέρα. Και μεταξύ, ποια είναι η δικαιολογία.
0: Χθες είχε νύχια, μου είπες.
1: Χθες είχε νύχια.
0: Ωραία. Σήμερα.
1: Σήμερα δεν είχα.
0: Δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία σήμερα.
1: Δεν έχουμε δικαιολογία. Α, μου είπε μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, λέει, και δεν μπορεί να μαγειρέψει, λέει, και να ανάβει σε φούρνο.
0: Άπαπα.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι δικαιολογίες, να ξέρεις.
0: Κοίταξε, γιατί... ναι, κοίταξε, εγώ δεν είμαι αντροχωριστρά, ναι. Αλλά εγώ σήμερα μαγείρεψα. Μέσα στη ζέστη, μέσα στο λιοπύρι. Έφτιαξα στραπατσάδα.
1: Μπράβο, έτσι είναι η σωστή γυναίκα.
0: Έφτιαξα σνίτσελ, κατάλαβες.
1: Άκρες πολλές είναι.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Πρέπει να ήταν εκεί η μοναδική φορά που το τελευταίο μήνα να το έκανα αυτό.
1: Ρε, μήπως δεν έρχομαι να τρώσω εσένα.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι την έκανε τη ζέστη του σήμερα.
1: Εντάξει, ρε, γιατί δεν έχουμε σπίτι ερκοντήσιον.
0: Α, έχετε.
1: Ναι, ρε.
0: Άρα ήταν καλή δικαιολογία.
1: Ναι, ρε.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Μοναδική Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζει κάτι από Ελλάδα εδώ στον Show Cafe με 104,8 και ένα παγωτάκι. Με τέτοια ζέστη σήμερα όλοι το θέλουμε. Χειροποιεί το παγωτό δική του παραγωγή. Μιλάμε πάντα για τα παιδιά μα στο αρτοποιείο Λιάτη. Αν δεν έχετε δοκιμάσει παγωτό, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό, παιδιά. Δοκιμάστε το άμεσα. Και βέβαια και ωραία γλυκά και αρωματικό καφέ και χειροποίητο ψωμάκι, το οποίο είναι τέλειο. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμψακο. Θα δώσω και ένα τηλεφωνάκι. 22 21 60 41 71. Και για πες μου τώρα, Αντρέα μου,
1: ναι.
0: Διότι βγήκανε τα τελευταία νέα, τα στατιστικά, με το ποιες είναι οι τρεις επεμβάσεις αισθητικής φύσεως,
1: ναι,
0: που έρχονται πρώτες, οι τρεις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ποιες δηλαδή αισθητικές επεμβάσεις κάνουν περισσότερο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες?
1: Εγώ πιστεύω αυτή την καινούργια, την αυξητική υπέως.
0: Τι είσαι, μωρέ!
1: Γιατί?
0: Υπάρχει τέτοια επέμβαση?
1: Έτσι έχω ακούσει. Δεν το έχω κάνει.
0: Ναι, καλά. Ένας φίλος σου το
1: κάνει. Ναι.
0: Εντάξει. Μας έπεισες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πού στο καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον, μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον, μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston,
3: έλα.
2: We have a problem.
3: Roger, τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS.
3: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
2: Πετάγομαι τώρα.
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες.
13: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
17: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
16: Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Και θα σας πω τις τρεις πρώτες αισθητικές επεμβάσεις που κάνουν οι Έλληνες. Ποιες έρχονται μάλλον στις τρεις πρώτες θέσεις. Στην τρίτη θέση λοιπόν είναι η ρινοπλαστική.
19: Α, ωραία.
18: Οι Έλληνες, οι Ελληνίδες ασχολούνται με τις μυτούλες τους.
19: Τέλειο.
18: Στη δεύτερη θέση είναι η αυξητική στήθους.
19: Α, ορίστε, α...
18: Εκεί το έχασες εσύ, κατάλαβες. Πάνω κάτω.
19: Ναι, ναι.
18: Κάποιες βάζουν, κάποιες βγάζουν. Παρ' όλα αυτά, αυτές που βάζουν είναι στην δεύτερη θέση. Και στην πρώτη θέση, ποια πιστεύετε ότι είναι η επέμβαση, η αισθητική επέμβαση που κάνουν περισσότερο οι Έλληνες, οι Ελληνίδες, με πολύ μεγάλο ποσοστό, παιδιά, στην πρώτη θέση, είναι η.
19: Στα χιλιά.
18: Όχι, είναι η λιποαναρρόφηση. Η λιποαναρρόφηση έρχεται στην πρώτη θέση των αισθητικών επεμβάσεων που κάνουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
19: Είναι πιο οικονομική αυτή, γι' αυτό την κάνουν πολύ.
18: Δεν νομίζω να είναι οικονομική.
19: Όχι, δεν ξέρω, γιατί δεν θα κάνω.
18: Δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν ξέρω. Αν έχει κάνει κάποιος από εσάς λιποαναρρόφηση εκεί έξω, μιας και είναι και στην πρώτη θέση, όλο και κάποιος ακροατής ακροάτρια δεν θα έχει κάνει.
19: Ναι.
18: Για στείλτε κανένα μήνυμα να πείτε και τα λεφτά στο Ιωάννη Αντρέα, γιατί ενδιαφέρεται. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Έλενα Παπαρίζου, τραγουδάρα. Αλήθεια τώρα. Σε πρώτη μετάδοση το ακούμε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Καλώς το να γιαζάργησε σήμερα.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει εδώ? Στα ίδια που μας άφησες.
1: Να ξέρεις, κάνω μεγάλη προσπάθεια για να σε κοιτάξω στα μάτια.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ, λίγο σήμερα?
1: Okay,
0: δεν τρέπεσαι, λες και δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα να φοράει έτσι ένα λίγο πιο έτσι ντεκολτέ, πιο αυτό? Δεν τρέπεσαι λίγο? Τι έχετε πάθει?
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ήθελα να το πω, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Το βγαλές, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άντε, πες τώρα κανένα καιρό να δικαιολογείς και τα λεφτά που παίρνεις.
1: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 32 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή θα φτάσει 34.
0: Ναι.
1: Και σου κου. 30.
0: Αλλά δεν έχουμε βροχές και τέτοια.
1: Όχι, δεν
0: απλά
1: έχουμε.
0: Θα πέσει λίγο, θα δροσίσουμε λίγο, ρε παιδιά. Και ευτυχώς που θα δροσίσουμε, δηλαδή, γιατί αυτός ο καύσωνας, δηλαδή σήμερα και αύριο, θα είναι οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Οπότε καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο που θα πάμε και στο Τουζ, στα πολιτικά, να δροσιστούμε λίγο παραπάνω. Σαββατοκύριακο στο Τουζ, στα πολιτικά Ευβία, σημαίνει DJ, δυνατή μουσική, κοκτέιλς, κόσμος, ενέργεια, χορός και βραδιές που γράφουν καλοκαίρι.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Αχ, ζεστούλα, ωραία, Αντρέα.
1: Ναι, ρε, πολύ
0: τι
1: ωραία.
0: Σας έκλεισα το ερκοντίσιο.
1: Μπράβο,
0: ρε, Λένη. Αχ, ησύχασα λιγάκι, είχα παγώσει.
1: Μπράβο.
0: Είχα παγώσει.
1: Βγάλετε όλα τώρα.
0: Θα πάθαινα αυγενικό σε λίγο. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε, ειδικά εσείς που βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, αρτοποιεί ολιά της για να πάτε το φρέσκο το ψωμάκι στο σπίτι, να κάνετε τη βούτα σας, τη σαλάτα σας την ωραία, διότι τα παιδιά μας εκεί έχουν υπέροχο χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι επίσης θα βρείτε στο αρτοποιεί ολιά της, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, όπως επίσης δοκιμάστε, πραγματικά σας το λέω, δοκιμάστε το υπέροχο χειροποίητο παγωτό, το οποίο είναι δικής τους παραγωγής.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Μαρία!
10: Τι είπες?
9: Πόλη!
10: Τι είπες, δεν άκουσα!
9: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα!
10: Πάμε Optics Πόλη!
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
8: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
14: Τι κάναμε.
13: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιβινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιβινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε. Με το La La La, ο Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, όχι.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
7: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Box στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
10: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
9: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε τώρα δυνατά.
8: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει θμό του κρυγιού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral ABE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
5: Weekend parties. Space Oddity at Toos Beach Park and Waterski Park.
6: Πολιτικά ευείας.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
8: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
14: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Έχω μεγάλες τσέπες.
6: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar, για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
2: Έχω έρωτα μαζί σου.
1: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 104,8 και showcafe.gr.
1: 104,8 Καλκίνα, Show FM.
2: Νίκος Παλκούσης, non-stop.

0: Πιο μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Βάλε τώρα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: βάση τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Νόμισες λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγω.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοφία του Ευρύπου. Η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι
3: ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Κύριε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: απόγευμα. Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

παγίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε, αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πληρώσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.